Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8. Love.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Τώρα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

would you dance?

0: το ίδιο.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
0: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8. We were

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης

0: ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγειο.
2: Γεια σας, είμαι η Κέντη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαθάκη και Γιάννης Καπνίδης, άχουρο ξυπνημένοι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
8: Ξυπνημένοι με το ζόρι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαστε εδώ και θα είμαστε για 4 ώρες.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εδώ είμαστε μαζί με τον καιρό που έχει δύο διαθέσεις. Βρέχει, δεν βρέχει, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, και επειδή μαζί με τη βροχή έρχεται και η υγρασία, κρατάμε στο μυαλό μας την εταιρεία Climatologic που από το 1996 με αφιγραντήρες, κλιματισμό και λύσεις θέρμανσης, χωρίς πετρέλαιο εννοείται, είναι εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, καινούργια εγκατάσταση. Να σας πούμε ότι είναι προς το Γάζι μετά το δρόμο εκεί της ανόδου, τον κόμβο, 5 μέτρα προς δεξιά, και 281-0254-222 και το τηλέφωνο για να πάρετε όλες τις πληροφορίες.
1: Συνεχίζεται λοιπόν η κατάσταση με πολλούς όμβρους, όπως θα έλεγε και η Μαρία. Έτσι, πάρα πολλά. Βροχέ είναι πολλά λοιπόν εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης και θα συνεχιστεί έτσι και αύριο και μεθαύριο και τη μεθαύριο μέχρι και τη Δευτέρα. Υπάρχει πρόβλεψη για βροχή. Τον ήλιο πεντακάθαρο θα τον δούμε από Τρίτη και μετά, βάσει τη πρόβλεψη που βλέπω αυτή τη στιγμή. 20 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, έχει ξεκινήσει και η ψυχρούλα. Λίγο το βράδυ θέλουμε το παραπάνω μας, το παπλωματάκι το έχουμε βγάλει, φαντάζομαι.
0: Εννοείται.
1: 18 βαθμούς η ελάχιστη, δεν υποχωρεί η ελάχιστη θερμοκρασία, και αυτό είναι κάτι καλό γιατί δεν θέλουμε και πολλή κατανάλωση στην θέρμανση. Κατά τα άλλα, παιδιά, βροχούλα, ομπρελίτσα, τα ξέρετε, και προσοχή, πολύ πολύ προσοχή στην οδήγηση.
0: Πάμε και σε Αντώνη Ρέμο, όταν σε ρωτήσανε και το σε ρωτήσανε πού εσύ έχεις κανονίσει τη θέρμανσή σου για να μην πληρώνεις τα μαλλιοκέφαλά σου, Climatologic θα τους πεις.

0: Μικρή στάση μέσα στη μέρα.
1: Και συνήθως σημαίνει κάτι νόστιμο, Γιάννη μου, καπνίδι μου.
0: Στο John Coffee θα βρεις καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
1: Και μπλος σας περιμένει και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79, ενώ καθημερινά υπάρχει και delivery. John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
3: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αναβίση και Αιγαίο. Λοιπόν, χτες ήταν η πρώτη μέρα που εγώ έβαλα λεπτό παπλωματάκι και σκεπάστηκα. Αλλά προχτές δεν είχα φρεσκάρει, δεν είχα προνοήσει. Οπότε τουρτούριζα, Γιάννη, με το σεντονάκι μου και είχα πάρει και την κουβέρτα του καναπέ σκέψου. Γιατί από πέρσι τώρα δεν ήθελα να βάλω πάνω με το παπλωματάκι. Αλλά χτες έβαλα το παπλωματάκι μου και το ευχαριστήθηκα όσο τίποτα.
1: Μα όχι μόνο εσύ, όλοι μας το ευχαριστηθήκαμε έτσι με αυτό το κρυάκι
0: τώρα. Ωραίο.
1: Ναι, τώρα ξέρεις τι, αυτή είναι ωραία θερμοκρασία. Γιατί βάζεις το σκέπασμα και ξέρεις ότι δεν θα υδρώσεις. Είναι μια θερμοκρασία που.
0: Ενώ σκέψω ότι σκεπάζομαι και το καλοκαίρι, δεν μπορώ. Είναι από αυτές που δεν θέλω, νιώθω να σφάλω.
1: Αλλά στο καλοκαίρι θα βάλεις ένα σεντονάκι. Και είναι οκ. Okay, αλλά είναι αυτή η περίοδος που είναι στο μετέχμιο, που ναι, έχει κρύο, δεν μπορείς να κοιμηθείς ξεσκέπαστος, αλλά άπαξ και σκεπαστείς αρχίζεις και υδρώνεις και σκάς. Ενώ χτες το βράδυ ήταν το τέλειο που ήθελες το σκεπασματάκι και ήταν και μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Κυριακή 11 του Οκτώβριου, ο Άγιος Ιωάννης υποδέχεται τον έκτορο Δάνθιο δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη, θέλω να ξέρεις. Οπότε έχουμε έναν αγώνα που έχει γίνει θεσμός. Η υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης είναι εκεί και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με δύο διαδρομές 1.000 και 5.000 μέτρων. Φέτος λοιπόν η διοργάνωση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και πληροφορίες και συμμετοχές. Θέλω να καλέσετε στο 6983-88-1275 ή στο 6939-23-05-45. Πάμε γενική φόρο και υποσχέσου και εμείς υποσχόμαστε ότι ερχόμαστε σε λίγο με πάρα πολύ όρεξη, έτσι λίγο τέντομα γιατί είναι πρωί ακόμη και καφέ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτά τα χίλια λοιπόν και Νίκος Απέργης εδώ στο Λαφρέντιο Κρήτης 102,8.
1: Αυτά τα χίλια που βλέπεις απέναντι τώρα θα πιούνε μια γουλιά καφέ γιατί
0: χρειάζονται. Πιούνε μια γουλιά καφέ γιατί χρειάζονται και μπράβο, διότι αυτή τη στιγμή θέλω να ξέρεις ότι μας ακούνε από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Έχουμε τώρα πλέον και από Νέα Ζηλανδία, γιατί έχουμε ξάδερφο εμείς από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Δεν είμαστε δικαιώτες.
0: Είδες το γάμο που έγινε με τους Μαόρι που χορέψανε αυτό το χορό τον τιμητικό.
1: Πώς δεν το είδα.
0: Το γαμπρό... Ξαδέρφη μου ήταν.
1: Άντε καλέ, ξαδερφό στο όνομα Μαόρι.
0: Βέβαια και έχω ξάδερφο από τώρα από Νέα Ζηλανδία, θα έχω να το λέω σε όλο τον κόσμο. Χτες μιλήσαμε,
1: αυτή
0: γνωριστήκαμε.
1: Περίμενε, Μαόρι είναι φιλή.
0: Ναι,
1: είναι ο χορός.
0: Ναι, ναι, όχι, φιλή είναι. Φιλή, ναι, είναι φιλή.
1: Ωραία, και πώς λέγονται αυτοί που είναι Μαοριανοί.
0: Ναι, μάλλον.
1: Μαόρι
0: τους λένε, δεν κλείνεται.
1: Μαόρι στα άγρια βουνά, ναι, ωραία,
0: έτσι,
1: ωραία, εντάξει.
0: Αυτό,
1: ωραία.
0: Αυτό.
1: Πολύ ωραίος χορός και εγώ θέλω να τους φέρω και στο δικό μου γάμο.
0: Πολύ ωραίος χορός και αυτοί εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ με τα κριτικά. Και αυτό που έχουν να λένε παιδιά, όσο και αν είναι και εκείνοι έχουν τις δικές τους παραδόσεις, δεν το συζητάμε, και στη Νέα Ζηλανδία, γιατί οι φυλές αυτές, ο γαμπρός του μεταξύ είναι ευρωπαϊκής καταγωγής, αλλά έχει πάρα πολλούς φίλους που είναι ντόπιοι.
1: Άρα δεν ήταν αυτός Μαοριανός.
0: Όχι, όχι. Αλλά παρόλα αυτά, όλοι όσοι είναι εκεί έχουν υιοθετήσει και θεωρούν τον εαυτό τους γηγενή. Οπότε το θεωρούν σαν δικό τους χορό αυτό το χακά, πώς το λένε, κάπως έτσι.
1: Είναι ο Χανιώτης των Μαόρι.
0: Ναι,
1: αυτός.
0: Μπράβο. Ναι. Αλλά αυτό που τους εντυπωσίασε και τους φίλους του και τους συγγενείς του που ήρθαν εδώ για το γάμο ήταν το πώς τρώμε στους γάμους εμείς εδώ. Έπαθαν πλάκα.
1: Με την ποσότητα. Εννοείς.
0: Και με την ποσότητα και με την οστιμιά των φαγητών δεν είχαν ξαναζήσει.
1: Αυτοί δεν τρώνε μεταξύ του ένα στον άλλο οι Μαόρι.
0: Όχι καλέ. Τι λένε, τι παντρευτήκαμε νομίζω. Πρέπει από τον καλύτερο πήραμε.
1: Δεν
0: πήραμε
1: ξέρω, παιδί μου, τι κάνουν αυτοί οι Μαόρι. Έχω γνωρίσει Μαοριανό και ξέρω εσύ που του γνωρίζει, θα μα πει.
0: Θα σα πω, όχι, δεν τρώνε.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα συντάρτο τώρα και ερχόμαστε σε λίγο.

0: The Cars Can Drive. Και εσείς οδηγείτε με ασφάλεια, διότι διάβασα ένα άρθρο ότι και σταματημένους θα σας βρίσκουν, βρε, άμα βλέπετε τα κινητά. Ναι. Τώρα τι θυμήθηκα τα δικά μου.
1: Έτσι πρέπει, πάντων, παιδιά. Καλά, εσύ την έφαγες χωρίς να υπάρχει λόγος. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ήταν
0: έπρεπε να δώσω κάποια χρήματα στο κράτος.
1: Έπρεπε να δώσεις, Μαρία μου, γιατί η φορολογία δεν φτάνουν τα χρήματα και έχουμε τώρα πολλά να.
0: Να πούμε. Μεταξύ, πες. Ναι, για πες, θέλω να πω την καλημέρα μου στο Γιάννη και στη Μαρία, οι οποίοι έχουν ξυπνήσει αχάραγα, οι οποίοι ξεκινάνε τώρα τη βάρδια τους και μας θέλουν φιλιά και την καλημέρα τους. Καλημέρα, παιδιά, καλή δύναμη.
1: Να πείτε στους εργοδότες σας, θα τα πούμε και λίγο μετά τις 7 με λεπτομέρειες, ότι όχι, όσοι έχετε μάλλον πλήρους απασχόληση εργασία, ναι, οκτάωρη, ότι θα έχετε άλλο ένα πενηντάρικο στο λογαριασμό σας από το ΙΚΑ, 50 ευρώ παραπάνω. Θα σας πω τι και πώς, στα επόμενα μικρόφωνα. Ναι.
0: Τι εννοείς από το ΙΚΑ?
1: Θα γίνει από το ΙΚΑ, θα είναι επιστροφή. Θα σας πω τώρα τι κάναμε, το κάναμε εμείς για τους δικούς μας υπαλλήλους, οπότε θα σας πω πώς.
0: Να το πεις, Γιάννη, μα πάμε. 50 ευρώ είναι 50 ευρώ. Δεν είδαμε ότι έχει αυξηθεί το 800 ευρώ το χρόνο. Μπράβο. Ωραία, να μας δώσετε ΙΚΑ κάτι. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 3.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις το λισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: Αγάπη, τρέξε!
11: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
10: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
11: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
11: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
10: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
11: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
10: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
11: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
12: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
15: Φριτάτα σπανακόπιτα ή φρέντς τόστ με τσουρέκι.
14: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
15: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
14: Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
15: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
14: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημέρα, καλό μήνα. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Κάθε πρωί ξυπνάμε μαζί.
9: Από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη, το ραδιόφωνο των 5 Υπήρων και των 7 Θαλασσών.

0: Runway και Love Radio Crete 102,8. Είμαστε εδώ και παρέα μας είναι η Climatologic που φροντίζει να μην έχουμε ούτε υγρασία, ούτε περίεργες θερμοκρασίες. Όλα όπως πρέπει. Κατάλληλο κλίμα σε γραφείο, σπίτι και εξοχικό. Climatologic.gr και Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Βρίσκουμε τα πάντα. Τι έχουμε?
1: Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε ωραίο καιρό, βροχερό. Αυτό έχουμε. Βροχούλες λοιπόν σήμερα όλη την ημέρα με 20 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία και 18 ελάχιστη. Πολύ προσοχή, θέλω να πάρετε τη ζακετούλα σας. Με συγχωρείτε, θα πνιγώ κιόλας. Τη ζακετούλα σας από το σπίτι.
0: Τορματιάσατε τον άνθρωπο.
1: Έτσι. Και οπωσδήποτε να προσέχετε κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Πολλοί δρόμοι είναι γλίστεροι σήμερα. Αυτό. Κατά τα άλλα, θα περάσουμε μια ωραία βροχερή ημέρα. Την περιμέναμε πώς και πώς.
0: Κατά τα άλλα, θα χορέψουμε στη βροχή. Αυτό βλέπω εγώ. Και θα κάνουμε και καμιά καντάδα. Είναι πολύ ρομαντική η καντάδα στη βροχή.
1: Είναι.
0: Πάνω σας βάλω τώρα ένα ναπών.
1: Ανεμονία, ποιος θα δικό...
0: Μπράβο. Αν ο δικό σας δουλεύει και δεν μπορεί να σας κάνει καντάδα, σας βάλω εγώ την τραγουδιστική εδώ. Το τραγούδι του Απών, τελειώνω.

0: Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Δεν αργήσαμε σήμερα, είμαστε στην ώρα μας. Καθόλου δεν αργήσαμε, Γιώργο Σαμπάνη μου. Επίσης δεν έχουμε αργήσει, θα πούμε τα χρόνια μας τα πολλά. Χρόνια πολλά στον Ανανία, την Ανανούλα και το Ρωμανό.
1: Ανανούλα.
0: Ανανούλα.
1: Α, είναι, αν ήταν Ανούλα, Ανανούλα.
0: Η Ανανούλα.
1: Σταμάτα, δεν την αντέχω άλλο, παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Ελάτε να με σώσετε.
0: Δεν υπάρχει καμία σωτηρία, στο λέω εγώ υπεύθυνα.
1: Ευτυχώς, αύριο έχει ωραία γιορτή για σένα. Είναι του Αγίου Κυπριανού που γιορτάζουν αυτοί οι εξορκιστές. Επομένως, αύριο, παιδιά, ελάτε εδώ να κάνουμε
0: εξορκισμό. Ελάτε να βγάλετε το κακό από μέσα μου. Κάπως έτσι θα πάει αυτό.
1: Και η Θηρεσία γιορτάζει και τι άλλο, και ο Θηρέσιος. Και ο Νίνος γιορτάζει.
0: Και γιορτάστε κι εσείς, διότι υπάρχει το Heaven Anthopoleo και το Heaven Events.
1: Heaven Anthopoleo και Heaven Events, λοιπόν, για κάθε περίσταση. Φυσικά και λουλουδάκια και γλάστρες και ειδιδώρων θα βρείτε εκεί, αλλά αναλαμβάνει και στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Θα βρείτε το Heaven Ανθοπολείο και το Heaven Events στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή μπορείτε να καλέσετε στο 2810-824-970. Heaven Events, γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση.
0: Maroon 5 και This Love και αυτή η αγάπη που έχουμε στην όμορφη την εκδήλωση και να γίνουν όλα όπως πρέπει. Αυτή έχει το Heaven Ανθοπολείο για ό,τι κάνει.

0: Κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα. Να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγειο.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
0: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Μαρία, ξέρεις τι δεν αλλάζει ποτέ το πρωί?
4: Ο καφές και το πρωινό μας.
3: Ακριβώς. Και στο John Coffee, εκτός από ποιοτικό καφέ, θα βρείτε φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
4: Μένω κατάστημα λοιπόν στη Λεωφόρο Κάρου 79 και καθημερινό delivery John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις έσχεσαι στο γενοθυλός.

0: Όλα μαγικά ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στο Λαφρίδιο Κρήτης 102,8. Και μιας και είμαστε το ραδιόφωνο των 5 Υπήρων και των 7 Θαλασσών, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την ιστορία και πώς έγραψε ιστορία σημερινή ημέρα. 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με την νίκη αυτή, ο Μέγας των Στρατηλατών ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση στην δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960, χρόνια πολλά να ευχηθώ στους αδελφούς μας τους Κύπριους, γιατί κηρύσουν σήμερα, σαν σήμερα, επίσημα την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία και για αυτό το λόγο έχουν και εθνική εορτή. 2015, το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. 2015 είχε βγει αυτό. Στα εκπαιδευτικά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλαντε. Παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους. Αυτό σε εμάς εδώ δεν υπήρχε ποτέ. Δηλαδή δεν μπορούσε το σχολείο να κάνει καμία επιλογή. Με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας που τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές και ακόμα και σήμερα. Συνεχίζουμε να είμαστε έτσι. 1541, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο γνωστότερος διεθνώς Έλληνας ζωγράφος, ο Ελ Γκρέκο, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Ποδελιανός, από εδώ, δικός μας, Μαλεβιζιώτης.
1: Μαλεβιζιώτης, να τα λέμε και αυτά. Έτσι, όλοι τα λαντούχοι Μαλεβιζιώτης, παιδί μου. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω κάπου που έτσι, μια που μου πιέσει τη μάθηση, να πούμε ότι δεν είναι όλοι μαθητές οι ίδιοι, ότι χρειάζονται όλοι τον ίδιο τρόπο προετοιμασίας, γι' αυτό στα φροντιστήρια διακρότημα υπάρχει εξατομικευμένη καθοδήγηση και ολιγομελή τμήματα. Για τις πανελλαδικές, λοιπόν, η προετοιμασία ξεκινά από πρώτη λυκείου με τριετή κύκλο, ενώ στην τρίτη λυκείου υπάρχουν εντατικά τμήματα, επαναλήψεις και έγκαιρη κάλυψη της ύλης. Ειδικά τμήματα για τα ΕΠΑΛ και προγράμματα για τα πρότυπα γυμνάσια, ενώ έχουμε και βραβείο παρακαλώ σαν πρότυπο φροντιστήριο ανάμεσα σε όλο τον όμιλο πανελλαδικά και πρώτο σε αριθμό μαθητών. Αυτό είναι το διακρότημα Ηρακλείου, το αγαπάμε, σε τρία σημεία στην πόλη μας, Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58.

0: είμαστε λοιπόν. Καλημέρα σε όλους. Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης είναι εδώ στις θέσεις τους. Να πούμε ότι την 5η, 1η Οκτωβρίου και το Love Radio Crete 102,8 έχει ραντεβού για καφέ.
1: Και όχι μόνο για ένα καφέ, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα καφέ. Το γιορτάζουμε στα Starbucks και θα γίνει χαμός.
0: Στην Ανδρόγειο λοιπόν από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 και ξανά από τις 4 μέχρι τις 7.
1: Η Αγγελίνα και ο Χάρης θα αφήσουν για λίγο τα μικρόφωνα του στούντιο, θα φορέσουν τις πράσινες ποδιές τους και θα μπουν πίσω από τον μπάγκο.
0: Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τους βρείτε, να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα και φυσικά να διεκδικήσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα.
1: 5η λοιπόν, Starbucks Ανδρόγειο και θα είμαστε όλοι εκεί.

0: πόρτας χτυπά.
1: Βρετίο Κρήτης 102,8. Το φιλί της ζωής ακούσαμε από Έλενα Παπαρίζου. Ελπίζω να την είδατε, να την έχετε δει αυτή την ταινία. Το φιλί της ζωής. Το λέω σχεδόν κάθε φορά που ακούγεται αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραία, πολύ γλυκιά ταινία. Απελευθερωτική, θα έλεγα. Και κάπως έτσι εύχομαι όλοι να αισθανθείτε όταν πάτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Έτος. Μια γλυκιά απελευθέρωση, γιατί εκεί πέρα μέσα βρίσκεται ό,τι ακριβώς θέλετε σε βιβλίο. Έχει για όλα τα γούστα, για να διαβάσετε βιβλία, να περάσετε υπέροχα Σαββατοκύριακα, υπέροχο ελεύθερο χρόνο, δημιουργικό. Μαζί με τα παιδιά σας, με επιτραπέζια, παιχνίδια, με Lego. Τα σχολεία έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Ακόμα όσοι αγοράζετε βοηθήματα ή θέλετε πραγματάκια για το σχολείο, Χαρταετός είναι η καλύτερη λύση, γιατί έχει πραγματικά τα πάντα σε τρία επίπεδα το βιβλιοπωλείο αυτό. Και φυσικά θα το βρείτε Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Τα κορίτσια του Χαρταετού είναι εκεί, μας εξυπηρετούν πάντα με την καλύτερη διάθεση.
2: Και πολύ ωραίες ιδέες για δωράκια, παιδιά. Αν έχετε τώρα κάποιον και γενέθλια, γιορτή και θέλετε να του κάνετε ένα δωράκι, είναι εξαιρετικά.
1: Ο Γιάννης ο Καπνίδης. Που ακόμα περιμένει το δώρο που του ταξέζει.
2: Σου ταξα δώρο, θα σου πάρω.
1: Άντε να δω τι θα μου πάρει.
2: Καλά. Το βιάζεσαι.
1: Όχι, δεν το βιάζουμε, αλλά καλά. Κουζουλούκια γιου, μην τάξει, δεν το ξέρει. Και ειδικά μου πει για χαρτά, το έχω λυσάξει τώρα.
2: Εσύ ο Άγιος.
1: Αυτό που το βάζει.

0: Λαμβάνει ο Χρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Από την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, 28-13-15-800 είναι ο αριθμός που πρέπει να πάρετε το test drive. Πάμε να πάρουμε το ηλεκτροκίνητο Citroën EC3 λοιπόν, να κάνουμε τη βόλτα μας.
1: Φύγαμε.
0: Να δούμε πώς πάει η κίνηση. Love
1: Traffic. Έχει αρχίσει να φορτώνει σιγά σιγά η κίνηση, όπως είναι ο λογικός δρόμος του Ηρακλείου. Όταν έχουμε βροχή, αρχίζουν να παραλύουν και τα πάντα. Προς το παρόν, σε καλή σχετικά κατάσταση είναι η έξοδη της Εθνικής. Αρχίζουν να φορτώνουν όμως ουρές. 62 Μαρτύρων έχει ήδη τα μικροπροβληματάκια της. Επίσης, να πούμε ότι στην Ικάρου, εκεί προς και από αεροδρόμιο, έχει θεματάκια. Ενώ αρχίζει να φορτώνει και ο ΒΟΑΚ στο σημείο από Άγιο Ιωάννη, εκεί πριν τον Καρτερό, μέχρι και τον Σταυρωμένο. Επιμονή. Σήμερα θα είναι μια ζόρικη μέρα και για την κίνηση και για όλους μας.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης,
5: Αντώνης Ρέμος,
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
8: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
9: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
8: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
10: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
14: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
1: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
1: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
14: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
15: Hello, I'm Sam Smith.
16: This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up? This is John Legend.
20: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα μου σκεμμένα μου. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα, λαμπερή, το θέσπατο της ελληνικής ραδιοφωνίας, Μαρία Λιαδάκη.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: 2,8 με τη Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα και συνεχίζουμε εδώ. Ακούτε τη βροχή?
1: Την ακούτε?
0: Ακούτε τη βροχούλα, την ακούτε από το πρωί και το βράδυ? Ωραία, διότι εμείς ήδη έχουμε και υγρασία που σου λέει έρχομαι. Οπότε με ένα αφιγρατήρα από Κλιματολότσικ το σπίτι παραμένει πολύ πολύ πιο ιδανικό, να το πούμε και έτσι. Βρείτε αντλής θερμότητας, κλιματισμό και ηλιακούς θερμοσύφωνες στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Καλημέρα σε όλη την ομάδα. Περιμένω να πιούμε καφέ με Λιδία και ομάδα.
1: Πρέπει, πρέπει.
0: Θέλω και τις αφιερώσεις εκεί της ομάδας. Μου τις έχουν τάξει, δεν τις βλέπω. Για πάμε.
1: Για να δούμε λοιπόν. Δυναμικά και βροχερά μπήκε ο Οκτώβρης σήμερα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης για την Κρήτη. Σήμερα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες ακόμη περισσότερο σε όλο το νησί, κατά τόπους ισχυρές, με τα πιο έντονα φαινόμενα κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Και στο Ηράκλειο όμως ο ουρανός είναι συννεφιασμένος με μπόρες κατά διαστήματα. Είδατε και το πρωί αυτή την κεραυνό καταιγίδα που μας τράνταξε όλους με τα μπαμπού. Η κακοκαιρία θα μας απασχολήσει κατά διαστήματα μέχρι και το πρωί της Κυριακής. Από ό,τι φαίνεται οι βοριάδες θα αφαιρούν αρκετά δυνατά, 5 με 7 μποφόρ. Σήμερα υπόψη ότι το Δημοτικό Σχολείο και ο Προφωνηπιακός Σταθμός στην Αγία Πελαγία είναι κλειστά, ενώ σε όλο το Μαλεβίζη τα σχολεία είναι ανοιχτά. Και στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου επίσης ο Δήμαρχος αποφάσισε να κλείσει το σχολείο. Πολύ σωστά, και στις δύο περιοχές είναι αρκετά επικίνδυνες για πλημμύρες. Επομένως, καλά έκαναν. 21 με 22 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Πολύ προσοχή, αν δείτε χυμάρους, δεν διασχίζετε. Είναι κανόνας
0: νόμος απαράβατος. Μα γιατί να τις διασχίσετε, βρε παιδιά?
1: Δεν θέλουμε ταρζανιές.
0: Δηλαδή, βλέπεις ένα χύμαρο, γιατί να τον διασχίσεις?
1: Έλατε.
0: Ένα λόγο. Να μου πεις να περάσει απέναντι σε κάποια δουλειά. Δεν πειράζει, να περιμένει. Είναι οκ, okay να
1: δεν
0: περιμένει σε μια δουλειά.
1: Μπράβο.
0: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Πω, παίζουμε τελικά πολύ ωραία τραγούδια. Μόνο μου παραμιλώ. Νίκος Απέργης, Δάφνη Λόρενς.
1: Τώρα το κατάλαβε αυτή. Ίσως.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, Lady Gaga και Bradley Cooper και Shallow. Λοιπόν, Γιάννη Καπνίδη, bon. Έχω τέσσερα νέα ζεστά μέτρα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στο Συμβούλιο τη συνολική επιδότηση 20 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ ως 15 δεκάτου.
1: 20 λεπτά τελικά, όχι 15 λεπτά.
0: Τρελάθηκε το παιδικό και τα δίνει παραπάνω.
1: Πολύ. Πολύ γιατί ωραίο είναι θέρμανσης... πήγα να πω. Δεν είναι πολύ. Γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης, παιδιά, εγώ το έπαιρνα αυτό όταν ήμουν μικρός. 35 λεπτά έκανε το τέτοιο.
0: Δεν κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή.
1: Μιλάω για τόσο παλιά, βέβαια. Είμαι
0: ναι,
1: τόσο παλιό.
0: Επειδή είσαι παλιατζούρα. Δεσμεύεται η διατήρηση πετρελαίου θέρμανση κάτω από 1,75. 1,75 πετρελαίου θέρμανση.
1: Το 2015 που ήρθα εγώ εδώ στο Ηράκλειο, το 2016, με συγχωρείτε, το πετρέλαιο είχε 1 ευρώ.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Μιλάμε είναι για τρελές αυξήσεις στη δεκαετία μέσα, φυσικά δεν το συζητάμε, αλλά μιλάμε για εξωφρενικές διαφορές. Το πετρέλαιο έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και δεν είναι μόνο φέτος, μιλάμε για βάθος δεκαετίας.
0: Και δεν μπορώ, εγώ μου αρέσει το ευρώ ήταν ακριβό. Παιδιά, δηλαδή μου αρέσει αυτός ο τρόπος.
1: Φέτος, ναι, εντάξει, δεν συζητώ, το καλοριφέρ είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν θα κάψουμε φέτος
0: δηλαδή
1: πετρέλαιο.
0: Δηλαδή και αντλίες θερμότητες που συζητούσαμε και με την κλιματολόγικ, εγώ θέλω να τη συνδέσουμε σε καλοριφεράκι.
1: Ναι, μπορείς, είναι πολύ ωραίο. Αν κάνεις τώρα σπίτι καινούριο είναι η καλύτερη ιδέα.
0: Θα κάνω κάποια στιγμή. Υπάρχει πλάνο δεκαετίας. Δεν
1: μπράβο,
0: είναι αυτά τα πράγματα.
1: Μαρία, όχι, είναι πολύ καλό.
0: Μέσα στη δεκαετία, Γιάννη, θα καταφέρω σίγουρα.
1: Η αντλία θερμότητα είναι 20. Μεγάλη πατέντα και είναι μεγάλη οικονομία και πολύ οικολογικές. Πολύ καλό για το περιβάλλον. Όποιος τις έχει και για ζεστό νερό στο σπίτι και για
0: τέλος πάντων,
1: θέρμανση,
0: ναι, εντάξει,
1: είναι πολύ μεγάλη πατέντα.
0: Να ευχηθούμε γενικά όλα να πάνε καλά. Κάτι βλέπουμε εδώ με την ακρίβεια, μας σηκώνεται τα μαλλιά ορθά. Κάτι θα γίνει, παιδιά. Όλα μια χαρά θα πάνε. Έχει μπει ο μήνας. Καλό μήνα σε όλους. Σας το υπόσχομαι.
2: Γιατί φοβάσαι τη σιωπή? Είμαι δική σου, στο χωπή.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Γιατί φοβάσαι και εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα. Δεν πρέπει γενικά να προσέχουμε, είπαμε, τους καιρούς και ό,τι γίνεται έτσι τα τεκτενόμενα της καθημερινότητας. Αλλά όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, εγώ σας έχω πρόταση. Σας έχω πρόταση διότι το μέλλον της ηλεκτροκίνησης είναι κοντά. Ήδη μπορεί να βρίσκεται στον καράζ σας ή θα θέλατε να είναι στον καράζ σας. 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 σας έχω, που συνδυάζει άνεση, σύγχρονο design, SUV χαρακτήρα και με όφελος έως και 5.600 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι πιο προσιτό από ποτέ. Urban Range από 17.900 και αυτά όλα μόνο στην Εμμανουήλ Βενέρη. Και με αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο φύγαμε για Love Traffic.
1: Love Traffic.
2: Love Traffic, λοιπόν, και τρία είναι τα σημεία στην πόλη που έχουν αυτή τη στιγμή τα σοβαρότερα προβλήματα. Η μία είναι 62 Μαρτύρων στην έξοδο, εκεί στο κυκλικό σχήμα της διακίνησης, στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό επίσης και στα δύο ρεύματα. Και το τρίτο σημείο που έχει σοβαρά θέματα είναι ο δρόμος προς αεροδρόμιο. Κατά τα άλλα, μικρότερα προβλήματα έχουμε στη λεωφόρο Ιωνία, στη λεωφόρο Δημοκρατία, στις Καθόδους και στη λεωφόρο Παπαναστασίου, στη μικρή Παπαναστασίου τη λεγόμενη, στην άνοδο. 6956-6410-28, αν κάπου έχει κίνηση ή προβλήματα στους δρόμους, στείλτε μας στο Viber του σταθμού.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές. Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
0: Σταματά Κυρωμήνα, λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
4: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Νένας Academy. Commercial ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους.

0: στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Η αλήθεια είναι ότι κάθε πρωινό ξεκινά λίγο καλύτερα με έναν καλό καφέ.
3: Οπότε Love Radio Crete και John Coffee είναι οι επιλογές που δεν σταματούν εκεί. Καφές, φρέσκη χυμή, smoothies, γλυκά και αλμυρά στακ για κάθε στιγμή της ημέρας και οτιδήποτε θέλουμε σε είδος πρώτης ανάγκης.
2: Με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79
3: και εννοείται καθημερινό delivery John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
4: Ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Πω, είναι αυτό το τραγούδι. Μιλάει στην ψυχούλα μου ένα πράγμα. Μ' αρέσει τόσο πολύ, δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Take me there. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Γιάννης Καμπνίδης και Μαρία Λιαδάκη μαζί στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Και πάμε να δούμε για αυτό που σας έλεγα νωρίτερα σήμερα το πρωί, για το έξτρα βοήθημα που θα μπει στους υπαλλήλους που έχουν τον κατώτατο μισθό. Mm-hmm. Όσοι λοιπόν είναι οκτάωροι, πλήρους απασχόλησης δηλαδή υπάλληλοι, και έχουν τον κατώτατο μισθό, έχουν την ευκαιρία να έχουν έξτρα περίπου 50 ευρώ, 48-49 ευρώ, κάπου εκεί είναι το συνολικό έτσι βοήθημα. Δεν επιβαρύνεται.
0: Δεν έχω καταλάβει εγώ πώς θα το πάρουμε.
1: Θα σου πω, δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης. Ο εργοδότης πληρώνει κανονικά το ΙΚΑ του υπαλλήλου.
0: Ναι.
1: Το ΙΚΑ μετά επιστρέφει από αυτές τις παρακρατήσεις του υπαλλήλου 50 ευρώ στο λογαριασμό του στην τράπεζα. Αυτό πρέπει να το ενεργοποιήσουν οι εργοδότες τους υπαλλήλους που είναι, το ξαναλέω, και πλήρους απασχόλησης και έχουν τον κατώτατο μισθό.
0: Ναι.
1: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη, το κράτος, το ΙΚΑ στην ουσία θα επιστρέψει από όλα αυτά τα χρήματα που εισπράττει 50 ευρώ στο λογαριασμό του κάθε εργαζομένου. Και έτσι θα υπάρχει ένα έξτρα βοήθημα. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Δείτε το, μιλήστε με τους εργοδότες σας, να δούμε πότε θα γίνει και πώς θα μπορέσουν να ενεργοποιηθεί.
0: Μάλιστα, ωραίοτατο. Εντάξει, να το μιλήσουμε. Πότε πρέπει να το κάνουν?
1: Εμείς το κάνουμε τώρα στους δικούς μας τους απασχολούμενους. Το κάναμε ήδη, κάναμε τις αιτήσεις. Από το λογιστή που μίλησα, δηλαδή το δικό μας, μου είπε ότι το ετοιμάζει τώρα. Τι να πω.
0: Ωραία, να μην πάνε χαμένα τα 50 ευρουλάκια. Δεν θέλουμε. Χαμένα να ακούμε μόνο από εκεί τη Γαρμπή, η οποία μας το τραγουδάει στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Harry Styles και As It Was. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Να καλημερίσουμε και τους ανθρώπους που πίνουν μαζί μας καφέ.
1: Βέβαια.
0: Να καλημερίσουμε την Δώρα, την Ελευθερία, την Αργυρό, τη Μαρία, τη Ραφαέλα, η οποία είναι, λέει, μέσα στο γραφείο. Είδε και έπαθε να φτάσει, μας λέει.
1: Τι να κάνει.
0: Αλλά απολαμβάνει έτσι αυτόν τον καιρό. Της αρέσει που πλέον οι εποχές είναι όπως πρέπει. Καλά, μην βιάζει, γιατί την επόμενη εβδομάδα.
1: Περίμενε.
0: Έχουμε κάπως ζέστη.
1: Να πούμε και καλημέρα και στον Τίνο που μας ακούει από την Πάτρα, που εχθές μας έκανε μια τεράστια έκπληξη και δεν το περίμενα με τίποτα. Ξαφνικά μας ήρθε ένα τραγούδι, το οποίο μας έγραψε ένα τραγούδι με το AI, παιδιά, για το πρωινό του Love Radio. Εντάξει, δεν θα το παίξουμε στον αέρα τώρα, γιατί δεν θα μπει. Δεν θέλω να διακόψω την ροή του. Αλλά είναι φανταστικό. Είναι
0: εγώ
1: πάρα
0: θέλω
1: πολύ
0: Τίνο
1: ωραίο.
0: Και ένα τσιφτετέλι, αν μπορείς.
1: Τίνο, ναι.
0: Να μπορώ να το χορέψω.
1: Βέβαια.
0: Πάντως ήταν πραγματικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον χρόνο που αφιέρωσες.
1: Πολύ καλή στα τσιφτετέλια, Αντίν, αυτό σου λέω μόνο.
0: Δεν έχεις δει εμένα το τούτο μου, σαν ξαδέρφη της Ακύρα είμαι.
1: Άστο, μην το συζητήσουμε.
0: Την καλημέρα μας και στην Κατερίνα και σε όλη την ομάδα της Climatologic. Εδώ κάτι ένα άχτη βλέπω στο μήνυμά της, δεν σας κρύβω.
1: Τι Climatologic?
0: Βρέξε, λέει, βρέξε να ξεπλύνεις αμαρτίες κάποιον, την έδωσα. Την έδωσα.
1: Τι κουβέντα είπες τώρα.
0: Α, παπά, δεν λες τίποτα. Να δώσει, λέει, τις ευχές της και τη.
1: Από την Climatologic θα πει βρέξε να πάρουν air condition. Αλλά όχι, είχε άλλο άχτη.
0: Όχι, καλέ, γιατί σκέφτεται και του συναδέλφου σου. Λέει, η τεχνική τη εταιρεία μα τι θα γίνουν σήμερα.
1: Έλατε, έλατε. Τι θα πάθουμε.
0: Θα τα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε.
1: Βέβαια.
0: Αλλά απ' την άλλη, αν είσαι Climatologic team και θέλει έτσι να πάει καλή δουλειά, τι θα πει. Βρέξε κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Έτσι δεν θα πει.
1: Ναι, θα το πει.
0: Σα βάζω το ένα, και κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Καλά, δεν θέλω να βρέξει και πάρα πολύ, βέβαια.
1: Εντάξει, με ρέγουλα.
0: Όχι πολύ.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Λάβα Ρέντιο Κρήτης 102,8 και σας έχω νέα. Το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και την υπογραφή άνεση στη Citroën, το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική και πιο οικολογική από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά και το νέο Citroën EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι ήδη εδώ. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο και θα το βρείτε στην Citroën Veneris με ένα τηλεφώνημα στο 2810-315-800 για να κλείσετε το δικό σας test drive.
1: Εμείς συνεχίζουμε με live traffic για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Όπως καταλαβαίνετε, η βροχή λιγάκι έχει ψιλοπαραλύσει τα πάντα, οπότε πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται γενικά σε όλους τους δρόμους. Live traffic. Έχουμε λοιπόν θεματάκια στις εξώσεις Εθνικής και στους δρόμους που οδηγούν προς τα εκεί. 62 μαρτύρων είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Κνωσού Παπαναστασίου έχουμε αρκετό φόρτο, ενώ Ικάρου και Στέλιου Καζαντίδη στη διασταύρωση και σε όλο το μήκος της Ικάρου έχουμε κάποια θεματάκια. Η παραλιακή σχετικά ανοιχτή, μόνο μπροστά από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας βλέπω κάποια κοκκινάδια. Ενώ αν πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, στο δρόμο στον ΒΟΑΚ, εκεί από τον Άγιο Ιωάννη, το ύψος πριν τον Καρτερό μέχρι και τον Εσταυρωμένο, έχει μία ουρίτσα έτσι σχηματιστεί λόγω των έργων που έχουμε συνηθίσει τελευταία. 6956-64-1028 στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εδώ στο χάρτη.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
6: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
1: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το brunch της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
1: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
6: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και brunch.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. 1 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη για μία ώρα ακόμη.
0: Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10. Η καλύτερη μουσική είναι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Εκδρομή. Έτσι ξεκινάμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Τάμτα. Πού θα με πήγαινε σε εκδρομή αυτή τη βροχερή μέρα?
0: Πού θα σε πήγαινα?
1: Πού θα με πήγαινες?
0: Μαρία, θα σε πήγαινα στην Τία σήμερα.
1: Στην Τία!
0: Να βλέπουμε το βροχερό Ηράκλειο από μακριά σε ένα πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν βρε, θα θαλασσοπνιγούμε.
0: Με ελικόπτερο, βρε, θα σε πήγαινα.

0: Ήταν η Έλενα Παπαρίζου και Αν ήσουν αγάπη. Και εμείς εδώ με τη βροχούλα έξω και το καφεδάκι μέσα έχουμε το ιδανικό σκηνικό, αρκεί να μην αποφασίσει η υγρασία να εγκατασταθεί κιόλας. Γι' αυτό υπάρχει η Κλιματολότζικ με αφυγραντήρες, κλιματισμό και μη πετρελαϊκές λύσεις και θέρμανσης και ψήξης από το 1996, 30 χρόνια τώρα εμπειρία και τεχνογνωσία. Όλο αυτό και όλη την ομάδα την υπέροχη θα τη βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, εκεί προς το γάζι στα δεξιά σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, αν και κάτι έτσι υποψιάζομαι.
1: Κάτι υποψιάζεσαι λοιπόν. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης για την Κρήτη. Σήμερα αναμένονται και άλλες βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλο το νησί, κατά τόπους ισχυρές, με τα πιο έντονα φαινόμενα κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, που ήδη και από χτες το βράδυ είχαν ζημιές εκεί πέρα. Στο Ηράκλειο όμως ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος με μπόρες κατά διαστήματα. Το όμως ήταν άκυρο. Στο Ηράκλειο και στο Ηράκλειο θα είναι ο ουρανός έτσι. Και φυσικά το είδαμε από το πρωί. Και φυσικά εδώ ξέρουμε ότι στην Αγία Πελαγία ήδη ο Ευρωολυμπιακός Σταθμός και το Δημοτικό Σχολείο είναι κλειστά. Στο Οροπέδιο Λασιθίου ο Δήμος έδωσε εντολή να κλείσουν και εκεί τα σχολεία, και πάρα πολύ σωστά, γιατί τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι συχνά. 5 με 7 μποφόρ στα Πελάγη θα έχουμε, 8 με 9. Ενώ εδώ στο Ηράκλειο θέλουμε ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά αν πηγαίνετε προς τα χωριά, αν δείτε κάπου χυμάρους νερά να τρέχουν, πολύ προσοχή, δεν διασχίσουμε. Δεν θέλουμε προβλήματα. Βροχή είναι, φθινόπωρο είναι, να είμαστε και μετά τη βροχή να κάνουμε Χριστούγεννα παρέα.
0: Let me be, έρχεται από The Second Voice. Ακούσατε το θείο του Καπνίδη, κάντε ό,τι πει.

Νάσον Θάλασσα, Νατάσα Θεοδωρίδου και Σαρμπέλ, ένα πολύ ωραίο και μελωδικό τραγούδι. Και επειδή θέλουμε έτσι όλα να είναι όμορφα σε αυτή τη ζωή, θα πάμε στην καθημερινότητα που γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε τις σωστές λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν σας προτείνουμε 8 και 9 Οκτωβρίου το κατάστημα με τα ιατρικά είδη Χαμέτ στη Λεωφόρο Κνωσού 324 που διοργανώνει τις Χαμέτ Care Days. Δύο ημέρες αφιερωμένες στην ενημέρωση και την καλύτερη καθημερινή φροντίδα στο σπίτι. Εκεί λοιπόν θα βρούμε πρακτικές λύσεις για περισσότερη άνεση και αυτονομία και ενημέρωση από την υπέροχη ομάδα της

0: Καμέντ με δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ραντεβού μας είναι εκεί 8 και 9 Οκτωβρίου, Hamed Care Days, τηλεοφόρο Κνωσού 324, διότι όταν ενημερώνεσαι σωστά, φροντίζεις σωστότερα. Εμείς τι έχουμε, Γιάννη?
1: Σου έχω εδώ ένα νέο που εχθές μας άφησε όλους ύξυλους με ένα αεροπλάνο που έφυγε από το Ντουμπάι και πήγαινε στο Ισραήλ. Ξαφνικά έχασε ύψος, κόντεψε να πέσει και τελικά προσγειώθηκε με έκτακτη προσγείωση κάπου στη Σαουδική Αραβία σε ένα αεροδρόμιο εκεί. Το θέμα είναι ότι μετά αυτά που βγήκαν σαν νέα από το πιλωτήριο ήταν ανήκουστα. Ότι χτυπήθηκαν μεταξύ τους, μάλωσαν οι πιλότοι, ακούστηκε στην αρχή ότι χτυπήθηκαν μεταξύ τους. Μετά ο ένας ο πιλότος βγήκε εμόφυλο.
0: Ξέρεις εσύ τα κουτσομπολιά αυτά, βέβαια.
1: Δεν ήταν κουτσομπολιά, παιδί μου. Ένας από τους δύο πιλότους τραυμάτισε το συγκυβερνήτη του και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Το καταλαβαίνεις. Ο συγκυβερνήτης αντέδρασε.
0: Δηλαδή ήταν συγκυβερνήτης και πήγε του.
1: Ναι, ναι, του έβγαλε μαχαίρι.
0: Αυτό θα έφευγε.
1: Αυτό σηκώθηκαν πολεμικά αεροσκάφη από το Ισραήλ, ξεσηκώθηκε ολόκληρη επιχείρηση. Τελικά ο καλός ο συγκυβερνήτης κατάφερε να τον εξουδετερώσει, μαχαιρωμένος, τραυματισμένος.
0: Γιάννη, μήπως αυτό είναι ταινία και την είδες?
1: Μα είδες, αυτό σου λέω. Και αυτό που λένε οι αρχές Σαουδικής Αραβίας.
0: Μήπως άνοιξες Netflix, πες αλήθεια.
1: Είναι να προσέξουμε πάρα πολύ και να μην κάνουμε εικασίες, γιατί κάποιοι λένε ήδη το Ισραήλ λέει για τζιχαντιστική επίθεση, ότι ήταν άρβας, ότι πήγε κτλ. Αλλά κανείς δεν ξέρει ποια ήταν τα κίνητρά του και προσπαθούμε τώρα από την ανάκριση να καταλάβουμε τι έγινε. Αλλά μιλάμε, λες και βλέπουμε, ζούμε πράγματα που ο κινηματογράφος δεν τα έχει αγγίξει.
0: Λοιπόν,
1: ακόμα
0: εγώ πιστεύω ότι το ονειρέθηκε, γιατί όλο αυτό είναι ψέμα. Εσείς στείλτε μηνύματα στο 6956641028 στο Viber και πείτε μου. Είναι αυτά που λέω καπνίδες αλήθεια?
1: Αλήθεια ή ψέματα?
0: Δεν ξέρω, πιστεύω ότι πραγματικά κάπου τάδες.
1: Και εγώ πιστεύω σε ένα Θεό, πατέρα, πατοκράτορα.

0: Και ήρθε η ώρα του Love Traffic. Τελικά, παιδιά, είχε δίκιο ο Καπνίδης. Έγινε όλο αυτό. Και αεροπειρατεία και πιλότη και χαμός. Γιάννη μου, συγγνώμη, δεν το ήξερα.
1: Παιδιά, ήταν συνταρακτικό αυτό. Εγώ δηλαδή, τι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Τι ζούμε, τι άλλο θα ζήσουμε. Μπαίνει σε ένα αεροπλάνο. Και τι αεροπλάνο, παντού γίνονται διάφορες χαζομάρες και ξεπερνάει η πραγματικότητα το κινηματογράφο.
0: Βρε πίσω και σας φάγαμε. Ξέρω, εγώ μπάστε να γίνουν γνωστοί και το κάνουμε αυτό.
1: Δεν ξέρω, τι να πω.
0: Εμείς τώρα πάμε για Love Traffic, γιατί αυτή είναι η ώρα μας. Κοιτάμε λοιπόν την κίνηση και ρίχνουμε και μία ματιά στο μέλλον. Γιατί έχουμε το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 που έρχεται με SUV χαρακτήρα, μοντέρνο design και την άνεση της Citroën. Με όφελος για το πελάτη έως και 5.600 τα ευρώ και urban range από 17.900. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου, παρέα με Μανουήλ Βενέρη, ΑΕ. Love
1: Traffic. Παρά τη βροχή και το γεγονός ότι οι περισσότεροι βγήκαν με αυτοκίνητο, τα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με μισή ώρα πριν. 62 μαρτύρων έχει ουρές, οι οποίες όμως ρέουν σχετικά καλά. Το ίδιο και στον Άγιο Ιωάννη, το Χωστό, βλέπουμε η κατάσταση να είναι έτσι. Στον Άγιο Ιωάννη Κνωσού, εκεί στο Κυκλικό, έχει ουρές και στα δύο ρεύματα, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλες. Λεωφόρος Παπαναστασίου, η Μικρή, έχει ηρεμήσει και από ό,τι φαίνεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, εκεί στην διασταύρωση με Παπανδρέου, στο φανάρι, έχει σχηματιστεί μόνο μία τεράστια ουρά. Δρόμος προς αεροδρόμιο με λίγα προβλήματα σε σχέση με μισή ώρα πριν.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην οδό

0: 8.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Καλημέρα, είμαστε στο πρωινό του Λαβρίδιο Κρήτης 102,8.
3: Και επειδή η μέρα θέλει σωστή αρχή,
2: το John Coffee έχει τον καφέ που αγαπάτε, φρέσκους χυμούς, σμούθις, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
3: Και ήδη πρώτης ανάγκης για οτιδήποτε χρειαστείτε, με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79 και καθημερινό delivery.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
0: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Τι θέλω εγώ με σένα και Γιώργο Σαμπάνης, εδώ είμαστε και τι θέλουν τα μικρά παιδιά με τα ενεργειακά ποτά, θα ρωτήσω.
1: Τι εννοείς?
0: Πολλά παιδιά και έφηβοι στην Ελλάδα πίνουν συστηματικά ενεργειακά ποτά σε μελέτη του 2026.
1: Άντε, δεν το πιστεύω.
0: 26,3% μαθητών πέμπτη. Από πέμπτη δημοτικού μέχρι τρίτη γυμνασίου δήλωσε ότι καταναλώνει σίγουρα μία φορά τη βδομάδα. Παιδιά, αυτό έχει πολύ μεγάλη ποσότητα καφείνης και μπορεί να επηρεάσει και καρδιακό ρυθμό και την πίεση, αλλά συνδέεται και με τη χειρότερη ποιότητα ύπνου. Οπότε ένας παιδιάτρος συστήνει εννοείται να τα αποφεύγουμε. Αλλά πραγματικά είναι μόδα, Γιάννη, γιατί και από κάτω από το σπίτι μου, τώρα εμένα που έχει μία πλατείτσα εκεί και μαζεύονται τα παιδιά. Που εντάξει, το πετάξουν ό,τι βρουν. Η αλήθεια είναι ότι τα πεταμένα και σεδάκια και κάντς είναι τέτοια. Είναι ενεργειακά.
1: Και στους μεγάλους και στους μικρούς, θα πω εγώ, η μεγάλη κατανάλωση, η υψηλή κατανάλωση καφείνης, είτε είναι από καφέ είτε είναι από ενεργειακά ποτά, δεν κάνει καλό. Πόσο μάλλον στις μικρότερες ηλικίες που τα σώματα είναι λιγότερα κιλά και όλη αυτή η ποσότητα καφείνης ρέει μέσα στο αίμα των παιδιών και τα κάνει υπερκινητικά, τα κάνει να υδρώνουν, τα κάνει να μυρίζουν.
0: Θέλει λίγο.
1: Αλλά
0: προσοχή.
1: Πρέπει λίγο, όπως υπάρχει απαγόρευση σε κάποια άλλα ποτά, να υπάρχει και έλεγχος. Δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρξει απαγόρευση. Στην πώληση των ενεργειακών ποτών με πτώση υψηλή ποσότητα καφέινης. Τα παιδάκια καταναλώνουν 2 και 3 τέτοια ποτά την ημέρα, γιατί δεν μιλάμε για ένα μόνο, και είναι το ένα είναι υπερβολή. Πόσο μάλλον τα 2 και τα 3.
0: Όχι, δεν κάνει. Πρέπει να, μα κανονικά πρέπει να απαγορεύεται να τους δίνεται, αν με ρωτάς.
1: Κανονικά, ναι.
0: Και από τα σούπερ μάρκετ και από τα μίνι μάρκετ και από όλα αυτά. Λοιπόν, έρχεται ένα τραγούδι του Φίλιππου Πιάτσικα που μιλάει για εκείνον τον έρωτα που δεν τελείωσε ακριβώς όταν τελείωσε η σχέση. Κυκλοφόρησε το 2007 και να σας πω και ένα fun fact, έτσι ωραίο παρασκήνιο. Αρχικά προοριζόταν για τον Βασίλη τον Καρά. Όμως ο Καράς όταν το άκουσε είπε στον Πιάτσικα ότι αυτό το τραγούδι πρέπει να το πει ο ίδιος και κάπως έτσι έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της προσωπικής του διαδρομής. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Κανείς ή μήπως όλοι?

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και είναι 5η 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να το αφήσουμε έτσι.
1: Εννοείται το Love Radio Crete 102,8 πάει που αλλού Starbucks.
0: Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι και τη 1 και ξανά από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 7 η Αγγελίνα και ο Χάρης αφήνουν το μικρόφωνο.
1: Και φοράνε τις πράσινες ποδιές τους και γίνονται μπαρίστας για μια μέρα.
0: Στα Starbucks στην Ανδρόγειο λοιπόν με αφιερώσεις στον αέρα, καφέδες και φυσικά συλλεκτικά Starbucks δώρα.
1: 5η 1 Οκτωβρίου λοιπόν το ραντεβού μας είναι στην Ανδρόγειο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει την αρχή της εβδομάδας. Τώρα έχουμε αρχή του μήνα, οπότε εντάξει.
1: Ναι, ό,τι είναι, αρχές είναι αυτές. Θυμάσαι εκείνο το παιδάκι, το νεαρούλι, που εκνευρίστηκε πάνω στο ΒΟΑΚ. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ανήλικος και έκανε προσπέραση επάνω στο ΒΟΑΚ και έσπασε τα πασαλάκια και
0: που
1: πήγε.
0: Το θυμήθηκες.
1: Λοιπόν, μετά, για να ξεφορτωθεί το αυτοκίνητο, επειδή τον είχαν καταγράψει με κάμερα, πήγε και το έριξε σε ένα. Εκεί στην. Πώς το λένε, σε μια δίπλα στη θάλασσα. Το ρίξε το αναποδογύρι.
0: Έκλεισε ολόκληρο αυτοκίνητο, το πέταξε στη
1: θάλασσα. Ναι, προσπάθησε να ξεφορτωθεί το αυτοκίνητο. Εντάξει, 16 χρονών δεν το σκέφτηκε και πολύ καλά να το. Στην παραλία της Νεάπολης, εκεί σε εκείνη την περιοχή. Λοιπόν, πήγαν οι αστυνομικοί να βρουν το αυτοκίνητο και εκεί πέρα ξεκίνησε μια ιστορία Indiana Jones, την οποία την ξέρουν λίγοι. Αυτή η ιστορία Indiana Jones, λοιπόν, έχει να κάνει με ένα όριγμα, ένα σκάμα δηλαδή, ένα πάρα πολύ τεράστιο λάκκο που τον βρήκαν εκεί πέρα οι αστυνομικοί και τι γίνεται εδώ πέρα, έμοιαζε σαν τάφος, γιατί ήταν και σε σχήμα σταυρού. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, και πώς δημιουργήθηκε αυτό το μεγάλο σολάκο. Μία γυναίκα έβλεπε επίμονα ένα όνειρο που έλεγε ότι υπάρχει ένα ιερό κοιμήλιο, μπορεί και εικόνα της Παναγίας, μπορεί και κάτι τέλος πάντων πάρα πολύ σημαντικό. Και άκουγε τη λέξη ανόγια και έβλεπε στον ύπνο της θάλασσα. Αλλά τα ανόγια δεν έχουν θάλασσα. Αλλά εκεί από ό,τι της είπανε, εκεί στην περιοχή της Νεάπολης υπάρχει μία παραλία η οποία ονομάζεται Παραλία των Ανογίων.
0: Μάλιστα.
1: Για κάποιο λόγο και πήγαν εκεί και ξεκίνησαν να σκάβουν και ψάχνουν αυτό το κοιμήλιο, την εικόνα της Παναγίας, την οποία το όνειρο αυτό της επιμένει πάρα πολύ, είχε ενημερωθεί και η Εκκλησία. Και φυσικά τώρα όλο αυτό δεν ξέρω αν έγινε με άδειες ή χωρίς άδειες, αλλά μιλάμε για 5 μέτρα. Όχι, όχι, δεν βρήκανε κάτι, δεν άκουσα να βρήκαν κάτι. Μιλάμε για 5 μέτρα
0: βάθος. Αυτές οι ιστορίες για αγρίους του Γιάννη Καπνίδη.
1: Οι ιστορίες για αγρίους, εγώ, εδώ μιλάμε, η πραγματικότητα έχει ξεπεράσει τις ιστορίες για αγρίους.
0: Μας έχει κουφάνει, δεν την γλιτώνουμε.
1: Και τώρα τίποτα, η αντίδραση της Εκκλησίας ήταν αναμενόμενη, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, okay, βλέπει όνειρο,
0: μια
1: αλλά...
0: Μια με αεροπειρατείες έρχεται, μια με σκάματα, μια πετάνε τα αυτοκίνητα στο... Έχει ξεκινήσει παράξενα ο μήνας.
1: Έχει ξεκινήσει παράξενα η ζωή μας, αυτό θα πω
0: εγώ. Τι μας περιμένει όλο τον Οκτώβριο με Γιάννη Καπνίδη εδώ στο πρωινό, αγχώνομαι. Πάμε να ακούσουμε ένα σασμό από Γιάννη Κότσιρα και ερχόμαστε σε λίγο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εσείς μακριά από σκάματα, σήμερα που βρέχει ειδικά.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Θα βρείτε το Κρήτη 102,8 και ήρθε η ώρα τώρα που βλέπω λίγο να βγαίνει και μία μικρή ακτίνα ήλιου στο Ηράκλειο.
1: Πολύ
0: να
1: μικρή.
0: Πάρουμε, πολύ μικρή, να πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο E3, να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Ένα αυτοκίνητο με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεσης από τη Citroën. Το νέο E3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική. Θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, Citroën Venere, γνωστή και με αυτό το όνομα, 2810-315-800 για το δικό σας test drive.
1: Εμείς λοιπόν είμαστε τώρα έτοιμοι να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Παρά τη βροχή, δεν είναι φοβερή η κατάσταση, αλλά έχει τα προβληματάκια της σίγουρα. Love Traffic. Έχουμε λοιπόν να πούμε ότι εκεί στις εξόδους Εθνικής είναι μια χαρά τα πράγματα σχετικά, δεν έχουμε μεγάλες σουρές. Η Κάρου άνοδο και κάθοδο έχει κάποιες καθυστερήσεις και εκεί στη διασταύρωση με Στέλιου Καζατζίδη προς το κέντρο κάποιοι δρόμοι είναι κάπως έτσι ζορισμένοι, Αγίου Μηνά συγκεκριμένα, Δημοκρατίας, Εθνικής Αντιστάσεως και Κνωσού όπου υπάρχει φανάρι ιδιαίτερα, ενώ βλέπω μια δυσκολία στο δρόμο από αεροδρόμιο για να βγούμε ΒΟΑΚ και να μπούμε, οπότε έχετε το νου σας εκεί. Εννοείται μικρή καθυστέρηση επικρατεί και στον ΒΟΚ αν πηγαίνουμε προς Άγιο Νικόλαο, αλλά δεν είναι κόκκινο, είναι κίτρινο για να καταλάβετε. Οπότε προχωράει. Εμείς σας χαιρετάμε, τα λέμε πάλι αύριο στις 6 ακριβώς, μέχρι τότε τα φιλιά και την αγάπη μας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
11: Κλείνω και έρχομαι.
10: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
11: Έφυγα!
10: Να παραγγείλω τις πίτσες.
11: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
12: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
13: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτη 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Καλημέρα. Σήμερα λοιπόν το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Μία μέρα που μας κάνει όλους να γιορτάζουμε. Ξέρεις εσύ, μπορεί να είσαι εσύ. Εγώ είμαι μία από αυτούς που δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί χωρίς τον καφέ μου. Οπότε για σήμερα αφήνουμε λίγο το στούντιο, φοράμε τις χαρακτηριστικές πράσινες ποδιές των Starbucks και γινόμαστε μπαρίστας. Για χάρη σας. Λοιπόν, ελάτε εδώ μέχρι τη μία να τα πούμε από κοντά, να κάνουμε τις αφιερώσεις μας, να παίξουμε τα παιχνίδια μας, να κερδίσουμε τα καφεδάκια μας. Θα σας πω σε λίγο πώς θα γίνει αυτό. Οπότε, ραντεβού εδώ, Starbucks στην Ανδρόγειο.

0: Ηλίο με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και συνεχίζουμε live εδώ από τα Starbucks στην Ανδρόγειο για την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Και επειδή το Love Radio Κρήτης 102,8 αγαπάει πάρα μα πάρα πολύ τα παιχνίδια, δεν γίνεται μέρα χωρίς παιχνίδι σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν το πιο γρήγορο challenge της πόλης. Τρεις γρήγορες ερωτήσεις για τον καφέ, τα Starbucks και το Love Radio Κρήτης 102,8. Έχετε μόλις 5 δευτερόλεπτα

δευτερόλεπτα να απαντήσετε. Και αν τις πετύχετε και τις τρεις, έχετε ένα δωρεάν καφέ επιτόπου κερασμένο. Δεν ξέρω αν θα το φτιάξω εδώ, γιατί με βλέπετε εδώ με την ποδιά μου. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Σας περιμένουμε εδώ λοιπόν, θα είμαστε μέχρι τη μία εδώ, με κέφι, με χαρά, να κάνετε τις αφιερώσεις σας, να παίξουμε τα παιχνίδια μας και να κερδίσετε έτσι όμορφα.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 3.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

Love Radio Κρήτης 102,8 και σήμερα εκπέμπουμε ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Και τώρα θέλω να κάνω έτσι, να σας προτείνω κάτι. Αν σας αρέσει το Iced Americano και το Cold Brew, εμένα εγώ ας πούμε τα αγαπώ αυτά τα δύο ροφήματα, σας έχω μία άλλη πρόταση και η ομάδα του Starbucks φυσικά, Starbucks Αεροκάνο. Είναι ένας νέος τρόπος να απολαύσετε το Αμερικάνο, απαλό με τα ξένια και με βελούδινο αφρό στην κορυφή. Και όταν ακούμε βελούδινο αφρό στην κορυφή, σίγουρα θα σκέφτεστε ότι θα περιέχει κάτι γαλακτοκομικό. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν περιέχει κάτι γαλακτοκομικό. Τα παιδιά εδώ, η ομάδα του Starbucks, ατμίζουν το espresso shot, ώστε να δημιουργηθεί με τα ξένιος αφρός στην κορυφή, κάνοντάς το ένα μοναδικό ρόφημα σε σύγχρονο εκδοχή. Οπότε, αν αναζητάτε κάτι νέο και καινοτόμο, Starbucks Αεροκάνο θα ζητήσετε. Και να σας υπενθυμίσω ότι εμείς είμαστε εδώ ζωντανά μέχρι τη μία, να περάσετε από εδώ, να κάνετε τις αφιερώσεις σας, να κάνουμε τις αγκαλιές μας και να κερδίσετε και ένα καφεδάκι, αλλά αυτά θα τα πούμε σε λιγάκι.

0: Μαύρη Ήδη ο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σήμερα εκπέμπουμε ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Σας περιμένουμε όλους εδώ. Και λίγο πριν σας είπα για ένα παιχνίδι που έχουμε και έχω το πρώτο... Δεν θα πω θύμα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Μία χαρά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα καφέ και εμείς μοιράζουμε καφέ εδώ πέρα. Όμως, για να κερδίσεις αυτό τον καφέ, θα σου κάνω τρεις ερωτήσεις. Έχεις λίγα δευτερόλεπτα να απαντήσεις την κάθε μία. Και αν τις απαντήσεις και τις τρεις, θα έχεις δωράκι ένα καφεδάκι τώρα. Επί τόπου θα στο φτιάξουμε. Ίσως κι εγώ. Δεν ξέρω αν θες, βέβαια.
1: Θέλω, γιατί όχι.
0: Με εμπιστεύετε. Ωραία, πάμε. Πρώτη ερώτηση. Πώς ονομάζεται ο άνθρωπος που ετοιμάζει το ρόφημά σου στα Starbucks? Α, σομελιέ, Β, μπαρίστα ή Γ, μπαρτέντερ?
1: Μπαρίστα.
0: Ναι, η πρώτη σωστή ερώτηση, με τα μάτια κλειστά. Πάμε δεύτερη ερώτηση. Ποιο από τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικό μέγεθος ροφήματος στα Starbucks? Α, γκράντε, Β, μέγα ή Γ, σούπερ?
1: Νομίζω είναι το Α.
0: Γκράντε, σωστά. Γιώργο, είσαι πάρα πολύ καλός. Είσαι πάρα πολύ καλός. Τρίτη και τελευταία ερώτηση. Τώρα θα ήθελα μία μουσική, Γιώργο, έτσι πιο με αγωνία. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, α, ωραία, μ' αρέσει. Ποιο μέγεθος Starbucks είναι το μεγαλύτερο? Α, tall, Β, grande, Γ, venti.
1: Νομίζω είναι το Γ, το venti.
0: Σωστά! Και κέρδισες μόλις τώρα το καφεδάκι σου για σήμερα. Μπορείς να περάσεις μέσα, να παραγγείλεις.
1: Ευχαριστώ. Θα παραγγείλω ένα τόφιν ατλάτα, το πάω στη κοπέλα μου.
0: Τι όμορφα και ρομαντικά μηνύματα περνιούνται εδώ από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Είμαστε ζωντανά, σας περιμένουμε όλους να κάνουμε αφιερώσεις και να κερδίσετε τα καφεδάκια σας.
2: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
5: Σταματάκη Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
6: Christie Academy. Η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
7: Φανταστείτε Έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Λαύρα Ιδιοκρίτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Σήμερα λοιπόν εκπέμπουμε ζωντανά μέχρι τη μία από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Σας προσκαλούμε όλους να έρθετε εδώ, να παίξουμε παιχνίδια, να κάνουμε αφιερώσεις, να περάσουμε όμορφα. Και θέλω να σας πω τώρα κάτι έτσι. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που περιμένουν το καλοκαίρι πώς και πώς και όλο το πακέτο του καλοκαιριού. Και αυτοί που περιμένουν να επιστρέψει το Pumpkin Spice Latte, το απόλυτο φθινοπορεινό ρόφημα. Θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι από τους ανθρώπους που αγαπάει το καλοκαίρι, αλλά έχω βρει στο φθινόπωρο κάτι έτσι Starbucks goodies, που μου το κάνουν έτσι aesthetic, μου το κάνουν όμορφο, που έτσι με κάνουν να ανυπομονώ γι' αυτό. Και σήμερα δεν θα το απολαύσω απλά, σήμερα θα το φτιάξω κιόλας. Έχω βάλει την ποδιά μου, την πράσινη, τον Starbucks και θα μπω πίσω από την μπάρα και θα φτιάξω το δικό μου Pumpkin Spice Latte. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς είτε να κερδίσετε ένα Pumpkin Spice Latte είτε να έρθετε εδώ να συζητήσουμε, να τα πούμε, είμαστε Starbucks στην Ανδρόγειο, θα είμαστε μέχρι τη μία εδώ και να υπενθυμίσω ότι και 4 η ώρα θα είναι και ο Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ να κάνουμε παρεούλα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου. 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι.

0: 2-10-82-39-27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Lab Radio Κρήτης 102,8 και σήμερα Παγκόσμια ημέρα καφέ εκπέμπουμε ζωντανά μέχρι τη μία από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Σας περιμένουμε όλους και σας προσκαλούμε φυσικά να έρθετε να απολαύσετε καφεδάκι και θέλω να σας πω ένα πράγμα. Για μένα το φθινόπωρο ξεκίνησε επίσημα πριν από λίγο γιατί πια την πρώτη γουλιά Pumpkin Spice Latte που έφτιαξα μόνη μου. Ναι, το έκανα όλο μόναχη. Εντάξει, και με λίγη βοήθεια από τον Μιχάλη και από την ομάδα του Starbucks εδώ πέρα. Αλλά θέλω να σας πω ότι τώρα το φθινόπωρο έτσι μου φαντάζει πάρα πολύ ωραίο. Είναι η μυρωδιά του φθινοπόρου αυτό το ρόφημα και αν είσαι και εσύ φαν θα το βρεις ξανά στα Starbucks και φέτος μαζί με όλες τις αγαπημένες φθινοπορινές γεύσεις στη σεζόν, οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε τα Starbucks, εννοείται. Εμείς βέβαια σήμερα θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία, θα έρθει μετά και ο Χάρης Γαρεφαλάκης 4 με 7 να κάνουμε και την παρεούλα μας ταυτόχρονα.

0: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Radio Crete. Έχει, βλέπω εκεί πέρα, κάτι κρουασανάκια, κάτι ντονατσάκια, κάτι υπέροχα μπισκότα. Και εδώ στα δεξιά μου βλέπω και υπέροχα, πώς τα λέω εγώ, πραγματέλια. Δηλαδή βλέπω aesthetic κούπες με γατούλες, βλέπω με κολοκύθες, βλέπω μπουκάλια που μπορείτε να έχετε το νερό σας μέσα. Μα

0: δωρεάν καφέδες και τέλεια δώρα. Δηλαδή, πίνεις τώρα τον καφέ σου και ταυτόχρονα κερδίζεις τον επόμενο. Ελάτε λοιπόν σήμερα, θα είμαστε live μέχρι τη μία, να σας δείξουμε πώς γίνεται. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
8: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
9: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
8: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
9: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
10: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
11: Nenas Academy.
10: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
12: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
16: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
15: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
16: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
15: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
16: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
15: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης,
19: είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σήμερα έχουμε αφήσει για λίγο το στούντιο και εκπέμπουμε ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Και αλήθεια, έχω δοκιμάσει υπέροχα πράγματα. Αλλά τώρα θέλω να πάω στους φίλους του Μάτσα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουν ένα ακόμη λόγο να περάσουν από τα Starbucks αυτές τις μέρες. Το νέο Iced Apple Crumble Matcha, ακούγεται υπέροχο, συνδυάζει τη γεύση του μήλου με τη μοναδική εμπειρία μάτσα και είναι ό,τι πρέπει για το φθινόπωρο. Καλό και το Pumpkin Spice Latte, classic, αλλά και αυτό μου ακούγεται πάρα πολύ νόστιμο. Οπότε, μην καθυστερείτε, εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία, εννοείται, ζωντανά, αλλά να ξέρετε ότι θα επιστρέψει σε λίγα... Γεια σας! Συγγνώμη, γεια σας! Πώς σας λένε?
1: Δήμητρα.
0: Θέλετε ένα καφεδάκι? Να κάνουμε ένα γρήγορο διαγωνισμό? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σας κάνουμε τρεις ερωτήσεις. Θα πρέπει να απαντήσετε σωστά και στις τρεις. Και θέλω να με κοιτάτε, θα σας κλείνω και ματάκια. Και θα κερδίσετε ένα καφεδάκι από εμάς και από τα Starbucks φυσικά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Τέλεια. Ποιο από τα...
1: Πόσο χρονών είστε?
0: Δεν υπάρχει ηλικία.
1: Αυτή δεν την απαντούσα την ερώτηση.
0: Δεν υπάρχει ηλικία. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάω. Ποιο από τα παρακάτω μπορείς να επιλέξεις ως εναλλακτική γάλακτος στο ρόφημά σου? Α. Ρόφημα βρώμης. Β. Ανθρακούχο νερό. Ή Γ. Λεμονάδα.
1: Α.
0: Σωστό, ρόφημα βρώμης. Πάρα πολύ ωραία και συνεχίζουμε στην επόμενη ερώτηση. Αν ζητήσεις έξτρα σοτ στο ρόφημά σου, τι προσθέτεις? Α, μία επιπλέον δόση εσπρέσο.
1: Α, κατευθείαν.
0: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, να πούμε ότι μένετε και απέναντι εδώ πέρα, οπότε έρχεστε συχνά. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και πάμε στην τρίτη και τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα τώρα μία μουσική έτσι με αγωνία.
1: Μία μουσική με αγωνία, παρακαλώ.
0: Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει ένα καφέ λάτε? Α. Εσπρέσο με αρκετό γάλα. Β. Εσπρέσο με λεμονάδα. Ή Γ. Καφές χωρίς νερό.
1: Γ. Καφές χωρίς νερό.
0: Όχι, αλλά πάμε γρήγορα σε μία ακόμη ερώτηση. Ποιο ρόφημα συνδυάζει εσπρέσο, γάλα και αφρόγαλα? Α. Το καπουτσίνο. Β. Το cold brew. Ή Γ. Το εσπρέσο.
1: Α.
0: Πάρα πολύ σωστά, κερδίσατε ένα καφεδάκι, μπείτε μέσα αμέσως να το απολαύσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: σπουδαιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στον Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα

0: Radio Crete 102,8 και εμείς εκπέμπουμε εδώ ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Θα είμαστε μέχρι τη μία παρεούλα και αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχω εδώ δίπλα μου το store manager εδώ στην Ανδρόγειο, τον Μιχάλη. Γεια σου Μιχάλη.
1: Γεια σου Αγγελίνα.
0: Λοιπόν, έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Με βοήθησε και λίγο να φτιάξω τον καφέ, να μην πω και ψέματα. Αλλά έκανα πάρα πολλά. Πες πόσο καλή ήμουνα.
1: Όχι, ήταν πολύ καλή προσπάθεια. Και το κατάφερες και ήταν και πολύ ωραίο, γευστικό, ωραίο, σου άρεσε.
0: Είμαι έτοιμη 10 με 1 Love Radio Crete 102,8 και 1 με όσο εδώ πέρα.
1: Εδώ πέρα. Σας περιμένουμε, παιδιά, όλους εδώ να έρθετε.
0: Λοιπόν, και έχω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις τώρα εγώ. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ, είναι και η αφορμή που είμαστε εδώ. Γιατί πιστεύεις, Μιχάλη, ότι ο καφές είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό ρόφημα?
1: Κοίτα, ο καφές γενικά είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ωραία. Είτε συναντάς φίλους, κάνεις παρέες, διαβάζεις μαζί του. Οπότε είτε είναι πρωί, είτε είναι μεσημέρι, απόγευμα, τον έχεις δίπλα σου. Οπότε...
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου ρόφημα εδώ?
1: Αγαπημένο μου ρόφημα?
0: Ναι, που λες θέλω κάθε μέρα να πίνω από αυτό.
1: Κοίτα, σίγουρα η επιλογή του φραπουτσίνο είναι πολύ ιδιαίτερη. Μ' άρεσε πολύ το καραμελ φραπουτσίνο. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και λάτης του καφέ, οπότε θα πάω σε φρέντο εσπρέσο.
0: Είσαι τώρα από αυτούς που δεν μπορούν να ξυπνήσουν το πρωί, σαν και εμένα.
1: Ναι, το καφέ το θέλω. Το θέλω το πρωί.
0: Είναι μια συνήθεια που αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και έχω και ακόμη μια ερώτηση για σένα. Πολλοί απολαμβάνουμε τον καφέ μας καθημερινά χωρίς να γνωρίζουμε από πού προέρχεται. Δηλαδή, λέμε καφέ, χωρίς να ξέρουμε. Τι θα έλεγες ότι πρέπει οπωσδήποτε να ξέρει ο κόσμος?
1: Κοίτα, ο καφές, σαν καφές, κόκκι καφέ, σίγουρα δεν έρχονται από την περιοχή μας εδώ, έτσι. Λοιπόν, κάνουν μια διαδρομή Α, οπότε είτε είναι από Αφρική, είτε είναι Ασία, Ειρηνικός, είτε Λατινική Αμερική, κάνουν μια απόσταση για να έρθουν στο φλιτζάνι μας. Οπότε και μπορείς να τους διακρίνεις και τα αρώματα και το σώμα του κτλ. Οπότε σας περιμένουμε να κάνουμε τη γευστική δοκιμή, να δείτε και να δοκιμάσετε τον καφέ, τα αρώματα, το σώμα.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι εμένα με εξητάρει πάρα πολύ αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι από την άλλη άκρη του πλανήτη που φροντίζουν τη γη και το φυτό και πίνουμε εμείς αυτό εδώ το ωραίο καφεδάκι σε Starbucks στην Ανδρόγειο. Μου φαίνεται συγκλονιστικό. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλή ενέργεια όλο αυτό μέσα του.
1: Καλό θα είναι λοιπόν να σεβόμαστε τον καφέ και να σεβόμαστε τον κόκο που αλέθουμε, το εσπρέσο που βγάζουμε και να είναι με αγάπη και... να είμαστε σωστοί στην διαχείρισή του.
0: Εδώ στα Starbucks στην Ανδρόγειο έχει σίγουρα αγάπη ο καφές και σήμερα σας περιμένουμε μέχρι τη μία και αργότερα 4 με 7 θα είναι εδώ ο Χάρης Γαρεφαλάκης live για να κερδίσετε και καφεδάκι, να κάνουμε και τις αγκαλιές μας, να πούμε και τα ωραία μας.

0: καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
2: Την Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.

Εδώ είμαστε λοιπόν και με το εδώ δεν εννοώ στο στούντιο του Love Radio Crete 102,8. Εννοώ στα Starbucks στην Ανδρόγειο. Εκπέμπουμε ζωντανά σήμερα μέχρι και τη μία. Και αργότερα θα έρθει και ο Χάρης Γαρεφαλάκης να είναι εδώ να πιει τα καφεδάκια του. Θέλω να σας πω ότι σήμερα, εκτός από υπέροχο καφέ που έχω δοκιμάσει, έχω μάθει και πολλά πράγματα για τον καφέ που δεν το ήξερα. Και πάρα πολύ χαίρομαι με αυτό. Όλα λοιπόν, να ξέρετε, ξεκινάνε από το φυτό και κάνουν ένα τεράστιο ταξίδι για να φτάσουν εδώ στα Starbucks, στην Ανδρόγειο και να απολαμβάνουμε εμείς αυτόν τον υπέροχο καφέ. Και μιας είναι φθινόπωρο τώρα, νομίζω ότι το καλύτερο διάλειμμα μέσα στην ημέρα χωράει σε ένα ποτήρι. Το λέω τόσο ποιητικά και το εννοώ. Εμένα να ξέρετε ότι μου αρέσει το φθινόπωρο, έτσι, πραγματάκια μικρούλια και μυρωδάτα και νόστιμα να τα εντάσσω μέσα στην ημέρα μου. Και τώρα θέλω να σας πω ότι είναι διαθέσιμο το νέο Pecan Maple Macchiato στα Starbucks και έτσι χαρίζετε έτσι λίγη απόλαυση στο απόγευμά σας, στο πρωί σας, όπως εσείς θέλετε να το απολαύσετε. Θα είμαστε λοιπόν εδώ μέχρι τη μία, έρχεται και ο Χάρης Γαρεφαλάκης, Starbucks στην Ανδρόγειο και σας περιμένουμε όλους.

0: Μαύρη Ιδιοκρίτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Σήμερα εκπέμπουμε ζωντανά εδώ από τα Starbucks στην Ανδρόγειο και έχουμε και ένα έτσι challenge. Και έχω εδώ δύο κορίτσια. Για πείτε μου τα ονόματά σας.
1: Βαγγελιό.
0: Βαγγελιό και...
2: Ειρήνη.
0: Και Ειρήνη. Λοιπόν, θα σας κάνω τρεις ερωτήσεις και αν απαντήσετε σωστά, έχετε καφεδάκι από εμάς, κερασμένο.
2: Τέλεια, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ξεκινάω. Είσαστε έτοιμες? Πάρα πολύ ωραία. Πώς ονομάζεται ο άνθρωπος που ετοιμάζει το ρόφημά σου στα Starbucks? Α, σομελιέ, Β, μπαρίστα ή Γ, μπαρτέντερ?
2: Μπαρίστα.
0: Πάρα πολύ σωστά. Είμαστε πιο κοντά στο καφεδάκι. Πάμε δεύτερη ερώτηση. Ποιο μέγεθος Starbucks είναι μεγαλύτερο, το tall, το grande ή το venti?
2: Το grande.
0: Όχι, αλλά έχουμε και μία δεύτερη προσπάθεια.
2: Venti.
0: Πάρα πολύ σωστά, κορίτσια μου, μπράβο σας. Και πάμε τρίτη και τελευταία ερώτηση. Αυτή θα τα κρίνει όλα. Τι σημαίνει decaf όταν παραγγέλνεις το αγαπημένο σου Starbucks ρόφημα? Α, χωρίς ζάχαρη, Β, χωρίς ή με ελάχιστη καφεΐνη ή Γ, χωρίς γάλα?
2: Χωρίς ή με ελάχιστη καφεΐνη.
0: Πάρα πολύ σωστά, τα κορίτσια κερδίσανε. Έχετε ένα καφεδάκι να μπορείτε να μπείτε μέσα να το παραγγείλετε και να το απολαύσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Love Radio Κρήτης 102,8. Σήμερα εκπέμπαμε ζωντανά από τις 10 από εδώ, από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Θέλω να ευχαριστήσω όλη τη Starbucks ομάδα για τα υπέροχα καφεδάκια και την υπέροχη ενέργειά τους. Να ευχαριστήσω και εσάς που περάσατε έτσι εδώ πέρα και μοιραστήκαμε ωραίες κουβέντες και αγκαλιές. Και να σας πω ότι έρχεται και ο Χάρης Γαρεφαλάκης, σαν εδώ live, 4 με 7. Φιλιά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαμπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μήνα. Πέμπτη σήμερα, 1 Οκτωβρίου. Έχει μπει δυναμικά Οκτώβρης. Πιο δυναμικά δεν γίνεται να μπει. Είναι λίγα λεπτά μετά τη μία. Μεράνια Πελάλη στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε εδώ την παρέα μας με Γιάννη Πλούταρχο και λεπτομέρειες. Βέβαια αυτό που ζήσαμε χθες και που θα ζήσουμε και τις επόμενες μέρες καθόλου λεπτομέρειες δεν το λες. Θεομηνία το χαρακτηρίζουν οι μετεωρολόγοι. Θα δούμε πώς θα κυλήσει και αυτό.
14: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

Radio Crete 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Εδώ είμαστε, Λαύρο Ντιοκρίτης 102,8. Καλό μήνα και πάλι. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Έχουμε και παρέα εδώ απ' έξω από το Love Cafe μας. Έχουμε την Αγγελίνα τη Σταματάκη. Εδώ είναι, δεν έχει φύγει καθόλου. Και πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, γιατί νομίζω ο καιρός είναι στο επίκεντρο τώρα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και σήμερα λοιπόν ο καιρός θέλει προσοχή μεγάλη στην Κρήτη ειδικά. Το νησί μας βρίσκεται σε κόκκινη προειδοποίηση, ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους, με τα εντονότερα φαινόμενα κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ βροχές έχουμε και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Στις Γούβες, από ό,τι είδαμε, υπάρχουν ζημιές. Η άνεμοι είναι βορειοανατολική και στο Αιγαίο φτάνουν ακόμα και τα 8 με 9 μποφόρ, και κρατάμε ότι τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα είναι πιθανό να συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Κυριακής. Γενικά θέλει μεγάλη προσοχή. Ξυπνήσαμε οι περισσότεροι στις 5 τα ξημερώματα από τις αστραπές και τις βροντές και την πολύ έντονη βροχή. Θα δούμε και άλλες τέτοιες βροχές. Λένε ότι έχει ρίξει μέσα σε λίγες ώρες βροχή ενός μήνα. Ακούμε Δανάη

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Ακούσαμε μέλισσες, είναι αλλού οι μέλισσες. Εμείς όμως είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε λίγο για τον καιρό, γιατί είναι περίεργα τα γεγονότα που συμβαίνουν. Και λίγο πιο αναλυτική εικόνα τώρα, γιατί η κακοκαιρία έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην Κρήτη μας. Από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο είναι ο Μυλοπόταμος, ιδιαίτερα τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και η Αξός, με πλημμύρες, λάσπες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στα Ζωνιανά υποχώρησε και μία γέφυρα ενώ περνούσε ένα αυτοκίνητο με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι όπου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Προβλήματα έχουμε και στα Ανόγια, ενώ στη Φοινική, Ηρακλείου, νερά και λάσπες μπήκαν και σε σπίτια και σε καταστήματα. Μηνύματα από το 112 έχουν σταλεί και σε περιοχές Ηρακλείου αλλά και Λασιθίου. Εμένα προσωπικά από το πρωί μου έχουν έρθει δύο τέτοια μηνύματα. Οπότε σήμερα δεν ρισκάρουμε άσκοπες μετακινήσεις. Δεν περνάμε πεζί με αυτοκίνητο από δρόμους που έχουν πλημμυρίσει. Φεύγουμε ρέματα και σημεία με φερτά υλικά και φυσικά ακολουθούμε τις οδηγίες του 112 και της πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή και στις μετακινήσεις στο ορεινό οδικό δίκτυο. Αυτά για τον καιρό και πάμε να ακούσουμε Jennifer Lopez για τη συνέχεια Love Doesn't Cost a Thing.

0: Radio Κρήτης 102,8 μεράνια πιλάλη στην παρέα σας και πάμε να σας πω ποιο είναι το μυστικό για να κρατήσουν περισσότερο οι ηλεκτρικές σας συσκευές. Η σωστή συντήρηση φυσικά και τα σωστά ανταλλακτικά. Στην Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ όμικρον έψιλον μήνα ομουντάκι 9 στις Πατέλες θα βρείτε ανταλλακτικά για τις περισσότερες οικιακές συσκευές. Καθαριστικά, απολυματικά κλιματιστικών αλλά και λύσεις για μηχανές καφέ, καυστήρες και αντιστάσεις ηλιακών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Μη, τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήριο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης Homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο.

0: καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall, Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτό ήταν ο Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια στο Λαβρεντιοκρήτη 102,8. Ράνια Πιλάλη στην παρέα σα. 1η Οκτωβρίου σήμερα και επιτέλου είναι μια παγκόσμια ημέρα που είναι δική μα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερε συστάσει. Διεθνή ημέρα καφέ λοιπόν σήμερα. Και νομίζω ότι για πολύ κόσμο ο καφέ δεν είναι πια απλώ ένα ρόφημα. Είναι μια ολόκληρη μικρή τελετουργία. Άλλο δεν μιλάει πριν το πρώτο καφέ. Άλλο τον παίρνει πάντα από το ίδιο συγκεκριμένο μέρος. Άλλος έχει συγκεκριμένο ποτήρι, συγκεκριμένη ποσότητα γάλακτος, συγκεκριμένη ώρα που πίνει τον καφέ του. Και μετά υπάρχουμε και εμείς που λέμε έναν καφέ θέλω να πιω πρώτα να συνέλθω. Και 2 ώρες αργότερα λέμε ακριβώς το ίδιο για τον επόμενο καφέ. Και κάπως έτσι κυλάει η μέρα μας. Χρόνια πολλά λοιπόν στον καφέ μας. Και εδώ το γιορτάζουμε και στο Love Café μας. Στον πιο σταθερό μας σύντροφο. Πάμε να ακούσουμε Robbie Williams και Phil.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακούτε Λαβ Ραδιο Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τη βαρέα σας. Και στο Make Sense σε περιμένει το Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Είναι μια ολοκληρωμένη υπερηποίηση που προσφέρει λεμφική αποσυμφόρηση, συμβάλλει στη μείωση της όψης φλοίου πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων και γυαλί επιδερμίδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου.
2: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Λαβ Ραδιο Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγεο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγειο.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

0: γεια σου.
1: Αυτό ήταν ο Παντελής Παντελίδης και τα σχοινιά σου στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μιας και είναι η Διεθνής ημέρα καφέ σήμερα, πάμε λίγο να δούμε πώς φτιάχτηκε ο πρώτος φρέντο εσπρέσο. Είναι ελληνική η συνταγή, έχει αλλάξει τα πάντα για τον καφέ εδώ στην Ελλάδα ο φρέντο εσπρέσο. Πριν, στις αρχές μάλλον της δεκαετίας του 90, ο φραπές κυριαρχούσε στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Την ίδια περίοδο ο εσπρέσο αρχίζει να κερδίζει χώρους στις ελληνικές καφετέρειες. Το πρόβλημα όμως ήταν το καλοκαίρι. Όταν ανέβαινε η θερμοκρασία, η ζήτηση για ζεστό εσπρέσο έπεφτε. Χρειαζόταν λοιπόν μια κρύα εκδοχή του, φτιαγμένη έτσι για τις θερινές θερμοκρασίες. Η χρονιά κλειδί ήταν το 1991, όπου μια εταιρεία εισαγωγής καφέ άρχισε να πειραματίζεται. Στόχος ήταν να πίνεται ο εσπρέσο και το καλοκαίρι παγωμένος. Η λύση ήταν μπροστά τους. Διπλή δόση εσπρέσο, πάγος και το μίξερ που χρησιμοποιούνταν ήδη για το φραπέ. Το δυνατό χτύπημα πάγωνε τον καφέ και δημιουργούσε το χαρακτηριστικό αφρό του. Και το όνομα αυτού, φρέντο, η ιταλική λέξη για το κρύο, έδωσε το όνομά της σε μια ελληνική επινόηση. Γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε πρωτοπόροι σε πολλά πράγματα. Ο φρέντο εσπρέσο ξεπέρασε λοιπόν το φραπέ στη δημοτικότητα και έγινε η καθημερινή μας συνήθεια. Και τώρα που το είπα, ήρθε η ώρα να πάω εδώ απ' έξω στο Love Cafe να παραγγείλω ένα φρέντο εσπρέσο. Έτσι απλά. So easy, που λέει και η Olivia Dean.

Ήταν η Ραλία Χριστίδου και ο Γιώργος Σαμπάνης. Μέρες που δεν σου είπα σ' αγαπώ. Να το λέτε το σ' αγαπώ, έστω και κάθε μέρα. Όχι έστω, κάθε μέρα αν μπορείτε, σε αυτούς που αγαπάτε. Η Μιράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου, λίγα λεπτά πριν τις 2. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις. Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
9: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
10: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
11: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
10: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
10: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
11: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι 5η σήμερα, 1η Οκτωβρίου, 2 λεπτά μετά τις 2. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Γιώργος Μαζωνάκης, να περνάς στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Μπήκε και Οκτώβρη σήμερα και υπάρχει και ένα περίεργο πράγμα με αυτό το μήνα. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα έρχεται η ίδια ακριβώς ερώτηση. Πότε φτάσαμε στον Οκτώβριο? Από εδώ και πέρα αρχίζουν σιγά σιγά τα πρώτα φθινοπορεινά πράγματα να συμβαίνουν, πραγματικά όμως φθινοπορεινά. Η μέρα μικραίνει, τα βράδια αλλάζουν, επιστρέφουν οι ζακέτες. Αν και στην Κρήτη αυτό μπορεί να είναι λίγο περίεργο, μπορεί τώρα να επιστρέφουν οι ζακέτες και την επόμενη εβδομάδα να τις ξαναφυλάξουμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Ξαφνικά όμως συνειδητοποιούμε ότι το 2026 έχει μπει για τα καλά στην τελική του ευθεία. Μένουν μόνο 3 μήνες. Το οποίο ακούγεται βέβαια αρκετό, μέχρι να εμφανιστούν όμως τα πρώτα χριστουγεννιάτικα μαγαζιά, τα πρώτα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Και τότε καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά τελειώνει και αυτό το έτος. Προς το παρόν πάντως έχουμε χρόνο, έχουμε 1η Οκτωβρίου. Όλα μαγικά, από Μιχάλη Χατζιάννη.

Ακούσαμε Weekend και Sacrifice στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και έχουμε μία ακόμα παγκόσμια ημέρα σήμερα. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 με στόχο να ανοίξει συζήτηση γύρω από τη διατροφή χωρίς κρέας, το περιβάλλον και την ευζοία των ζώων. Και ανεξάρτητα τώρα από το αν κάποιος είναι χορτοφάγος ή όχι, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι φυτικές επιλογές έχουν μπει πολύ περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Όσπρια, λαχανικά, μανιτάρια, ζυμαρικά, τόσες επιλογές που τελικά το χωρίς κρέας δεν σημαίνει απαραίτητα και χωρίς ωραίο φαγητό. Στην Κρήτη, βέβαια, έχουμε και ένα μικρό πλεονέκτημα. Η παραδοσιακή μας κουζίνα έχει εξαιρετικά χορτοφαγικά πιάτα. Και μιας και λέμε για φαγητό, πάμε να σας θυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμός στα social media του σταθμού μας. Μπείτε στο Instagram Love Radio Crete, βρείτε το διαγωνισμό. Αν θέλετε να είστε και εσείς οι τετραμελείς παρέα που θα κερδίσει το brunch της το Σάββατο εδώ πέρα. Αύριο θα γίνει η κλήρωση, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Είπαμε, το brunch της παρέας έχει ξεκινήσει εδώ στο Love Cafe μας, το Καψής Αστόρια, και μία τετραμελής παρέα κερδίζει το brunch της. Οπότε μπείτε και καλή επιτυχία. Ακούμε Αντώνη Ρέμο για τη συνέχεια. Τρέμω.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε και στο Make Senses. Φρόντισε το σώμα σου με Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση δυσόψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και για την επιδερμίδα σου, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κάλεσε τώρα στο 28 10 82 39 27 και κλείσε το ραντεβού σου.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Στο Pet Shop Ψαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
5: Nenas Academy.
4: Commercial ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
6: Christie Academy. Η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμένει σας. Κομωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 33.

0: γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Bruno Mars, I Just Might, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Σε 10 μέρες από τώρα, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο Άγιος Ιωάννης υποδέχεται τον έκτορο Δάνθιο Δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη, ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Με δύο διαδρομές 1.000 και 5.000 μέτρων, και φέτος η διοργάνωση στέλνει και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλείτε στο 6983 88 12 75 ή στο 6939 23 05 45. Ακούμε Στέλιο Ρόκο για τη συνέχεια. Είμαι δικό σου.

όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

Μες στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή θα σε φιλάω.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και αν κάποια συσκευή στο σπίτι σας έχει χαλάσει, μην σκεφτείτε κατευθείαν την αντικατάσταση. Κάντε πρώτα μία στάση από την Καραταράκη Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Εύσιλον. Θα τη βρείτε Μίνα Μουτρά και 9 στις Πατέλες. Εκεί διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά, πολυματικά κλιματιστικών, καθώς και αντιστάσεις ηλιακών και μηχανές καφέ και καυστήρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44 400.

0: Teddy Swims και The Doors στο Love Radio Crete 102,8 και έχω εδώ μαζί μου το κορίτσι μου.
1: Άνοιξε αυτή η πόρτα και βγήκα. Μπήκα.
0: Μπήκε το φως. Μπήκε ο ήλιος εδώ. Δεν ξέρω έξω τι γίνεται. Αν έχετε εσείς συννεφιά, εγώ εδώ μέσα έχω τον ήλιο.
1: Κορίτσι μου, μα τι καλά. Λοιπόν, άκουσα με, το Σάββατο γίνομαι 33.
0: Αλήθεια.
1: Έχω γενέθλια το Σάββατο. Είμαι ζυγός.
0: Είσαι ζυγός.
1: Είμαι ζυγός. Τι έχεις να πεις?
0: Ο αδερφός μου είναι ζυγός.
1: Δεν έχω ιδέα, Χριστέ μου, ελπίζω να μην μας ακούει ο αδερφός σου αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα τέτοια ώρα, ναι, μπορεί και να μας ακούει.
1: Για πες, τι έχεις να πεις για τους ζυγούς? Άσε τα χαρακτηριστικά αυτά τα universal.
0: Άκου, ζυγό κοπέλα, νομίζω ότι πρώτη φορά ακούω ότι είναι ζυγός και συναναστρέφομαι. Τα καλύτερα έχω. Τώρα για τους άντρες, άσε, δεν θέλω.
1: Τι,
0: να εκφράσω.
1: Δεν σ' αρέσει?
0: Άμα κρίνω από τον αδερφό μου, δεν θέλω να εκφράσω.
1: Όχι, τα φιλιά μας να στείλουμε. Πώς θέλω να τον αδερφό σου?
0: Ηλία,
1: τα φιλιά μας. Η αδερφή σου αγαπάει πάρα πολύ.
0: Άλλο αυτό. Τον αγαπάω. Αλλά εντάξει, έχουν και τα παραξενά.
1: Θα σου πω, εμάς τώρα μας αρέσουν τα φτιασίδια. Θα σου πω,
0: ναι.
1: Τα φτιασίδια, να φτιαχνόμαστε, να είμαστε ωραίοι πάντα. Να είμαστε στην τρίχα. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε και πάρα πολύ. Αλλά όταν πάρουμε μία απόφαση, γυρνάμε πίσω. Ποτέ ξανά.
0: Αγύριστα κεφάλια δηλαδή.
1: Δυσκολευόμαστε, αλλά μόλις την πάρουμε, τέλος.
0: Τέλος. Μάλιστα. Εμείς τώρα υδροχό είμαστε από την. Άρα και εγώ δεν ξέρω αν είμαι γνήσιος υδροχός, γιατί έτσι αμφιταλαντεύομαι λίγο.
1: Με ποιο ζώδιο?
0: Με υδροχό.
1: Εσύ είσαι υδροχός, το οροσκόπο ποιο είναι?
0: Υδροχός.
1: Είσαι υδροχός με υδροχό. Εγώ είμαι ζυγός με ζυγό. Έλα, έρχομαι να σε αγκαλιάσω.
0: Τι θέλω εγώ με σένα?
1: Όχι.
0: Πάμε.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Μελίνα Ασλανίδου, το λάθος, εδώ το ακούσατε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Το αφιερώνω στον καφέ.
1: Στον καφέ.
0: Στον καφέ. Είναι Διεθνής ημέρα καφέ. Έχεις κάτι να μου πεις.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Αν υπάρχει ένα πράγμα που αποδεικνύει πόσο αγαπάμε τον καφέ, είναι ο αριθμός, που θα σου πω αμέσως, πόσα φλιτζάνια καφέ πιστεύεις ότι καταναλώνονται, με συγχωρείς, ημερησίως στον πλανήτη Γη.
0: Να πω τώρα δισεκατομμύριο.
1: 3 δισεκατομμύρια φλιτζάνια.
0: 3 δισεκατομμύρια. Έχω συμβάλει και εγώ πολύ να
1: έχουμε συμβάλει
0: όλοι. Αριθμό.
1: Και θέλω να σου πω, δηλαδή, άκουσε με τώρα, μέχρι να τελειώσουμε εμείς αυτό το μικρόφωνο, χιλιάδες φλιτζάνια καφέ φτιάχνονται στον πλανήτη Γη. Είναι αδιανόητο αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω όμως κάτι. Είσαι από αυτούς που λες, εντάξει, μωρέ, να πιω καφέ για την παρέα, ή το πρωί λες χωρίς μία γουλιά καφέ?
0: Είμαι
1: δεν μπορώ να προχωρήσω, δεν μπορώ να σηκώσω.
0: Είμαι από αυτούς που κοιμούνται το βράδυ και σκέφτονται την ώρα που θα ξυπνήσουν το πρωί να πιούν τον πρώτο τους καφέ.
1: Ράνια.
0: Είναι η πιο, μαζί με το βράδυ που ξαπλώνω στο κρεβάτι μου και λέω τώρα θα ξεκουραστώ, είναι η πιο ευτυχισμένη ώρα της ημέρας.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Να ξέρεις ότι αυτό που λες, αυτό το συνέστημα, ειδικά άμα πάρω έτσι τώρα κανένα καινούριο καφέ στο σπίτι, κάνα γαλλικό τώρα που είναι και φθινόπωρο.
0: Ζεστό καφεδάκι, ναι.
1: Ναι, έτσι να μ' αρέσει και να ενθουσιαστώ και να έχει τα χαρακτηριστικά του, τα έτσι του και τα λιώς του. Δεν έχω καλύτερο τώρα να κοιμηθώ το βράδυ και να πω, αχ, αύριο το πρωί θα πιω αυτό την κούπα καφέ τη ζεστή.
0: Αυτό. Και να μην έχεις και δουλειά να βιάζεσαι, να θέλεις έτσι να το
1: χαλαρώσεις.
0: Άμα δεν έχεις και να πας κάπου να βρέχει και έξω, να πίνεις το καφεδάκι σου, τέλειο, έτσι.
1: Αυτό.
0: Και μετά συνεχίζεται βέβαια αυτή η ερωτελεστία όλη μέρα. Εγώ είμαι με ένα φλιτζάνι καφέ στο χέρι. Αυτά για τον καφέ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Λαύρο Διοκρήτης 102,8, Μεράνια Πυλάλη στην παρέα σας και πάμε τώρα σε νέα της ομορφιάς. Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια, μόνο 350 ευρώ. Λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και μείωση πόντων και λέιζερ αποτρίχωση στα πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Max Sense στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Make sense, η φροντίδα ξεκινά εδώ.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ΩΕ.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service. Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
0: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
5: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
0: Εγώ έχω πάλι 2 παιδιά και καταλαβαίνεις.
5: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
6: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
7: Nenas Academy.
6: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
11: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
10: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
11: Κάθε Σάββατο μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
10: Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
11: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
10: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, επιστρέψαμε εδώ, Πέμπτη, σήμερα 1 του Οκτώβρη. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 3 και ξεκινάμε εδώ τρίτη ώρα παρέα. Μέρα για πιλάλη στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα. Ακούμε Μέλισσες 30-40 και έχουμε ακόμα να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε γιατί η βροχή μας κάνει να θέλουμε να κάτσουμε σπίτι. Έχουμε να πούμε για διεθνείς αφίξεις ρεκόρ στην Κρήτη και άλλα.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, σωστό ή λάθος, στο Love Radio Crete 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε τώρα να δούμε γιατί η βροχή μας κάνει να θέλουμε να καθίσουμε στο σπίτι. Σήμερα είναι από εκείνες τις ημέρες που κοιτάς έξω και ξαφνικά ο καναπές έχει αποκτήσει άλλη αξία. Δεν είναι μόνο η ιδέα μας, η συννεφιά και το λιγότερο φυσικό φως μπορούν να επηρεάσουν την εγρήγορσή μας. Ενώ ο σταθερός ήχος της βροχής λειτουργεί για αρκετούς ανθρώπους σχεδόν σαν ένας ήπιος συνεχόμενος θόρυβος που καλύπτει άλλους ήχους και κάπως έτσι το σώμα λέει ωραία, μπορούμε τώρα να χαμηλώσουμε, να ρίξουμε λίγο ρυθμούς και να καθίσουμε στο καναπέ. Και μετά υπάρχει και ο καθαρά πρακτικός βέβαια παράγοντας που βλέπεις τη βροχή, βλέπεις τον αέρα και σκέφτεσαι πού να πηγαίνω τώρα έξω στους δρόμους, μια χαρά είμαι και εδώ. Όλα αυτά μαζί λοιπόν και ειδικά τέτοιες μέρες μας κάνουν να θέλουμε να κάτσουμε στο καναπέ μας και να μην πάμε πουθενά. Θα πάμε όμως κάπου με Ντάτι και Take Me There.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη χωρίς αναπνοή στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Έτσι, χωρίς αναπνοή πήγε και το Νίκος Καζαντζάκης στο αεροδρόμιο μας εδώ πέρα. Ένα θετικό νέο για την Κρήτη έρχεται από τα στοιχεία του τουρισμού. Οι διεθνείς αεροπορικές αφήξεις στο νησί συνέχισαν ανωδικά μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε αύξηση περίπου 5% σε σχέση με πέρυσι. Ενώ στα Χανιά η άνοδος έφτασε σχεδόν το 10%. Το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον η συζήτηση για τον τουρισμό στην Κρήτη δεν αφορά μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Έχει μετατεθεί η σεζόν, απλώνεται όλο και περισσότερο και αυτό το βλέπουμε ακόμα και τώρα που μπήκε Οκτώβρης. Αρκετοί είναι οι ξένοι επισκέπτες στο νησί μας, αν και τους θα έχει χαλάσει ο καιρός, γιατί τους βλέπω από προχθές στα ξενοδοχεία και εδώ στους δρόμους, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι λίγο κατσουφιασμένοι, η αλήθεια είναι. Ήρθαν εδώ στην Κρήτη για ήλιο και θάλασσα και έχουν δει μόνο τις 7 πληγές του Φαραώ, δεν έχουν δει εδώ πέρα. Και είναι λογικό, και εμείς το ίδιο θα παθαίναμε αν πηγαίναμε κάπου για τον καλό καιρό διακοπές και αντικρίζαμε αυτό εδώ το θέμα. Αλλά με τον καιρό δεν μπορεί κανείς να τα βάλει. Οπότε και η Κρήτη μας έχει πολύ ωραίες επιλογές, ακόμα και με βροχή. Πάμε να ακούσουμε Μάνο Πυροβολάκη και Αντώνη Ρέμο για τη συνέχεια. Μπορεί να βγω.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα. Για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Τις πράσινες Starbucks ποδιές τους μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα. Για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το ΥΠΕΣ στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. 1η Οκτωβρίου σήμερα είναι επίσης και η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ του 1990. Και είναι και μια καλή αφορμή να θυμηθούμε κάτι που καμιά φορά ξεχνάμε. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν χρειάζονται μόνο φροντίδα, χρειάζονται και παρουσία, συμμετοχή και κυρίως να μην νιώθουν ότι η ζωή γύρω τους προχωρά χωρίς εκείνους και εκείνοι είναι ξεχασμένοι. Στο Ηράκλειο οι συνταξιουχικές οργανώσεις αξιοποιούν τη σημερινή ημέρα για να μιλήσουν και για ζητήματα υγείας, για ζητήματα κοινωνικής προστασίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Και πέρα από όλες αυτές τις επίσημες μέρες υπάρχει και το πολύ απλό. Ένα τηλεφώνημα στον παππού και στη γιαγιά. Είναι μια μέρα καλή για να το κάνουμε και μια καλή υπενθύμηση.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και κάποιες λύσεις κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Ε, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, προϊόντα καθαρισμού και απολύμασης κλιματιστικών, καθώς και εξειδικευμένα είδη για κάθε ανάγκη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60 1299 και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια με μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Ίσως αύριο, Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρεν στο Λαβραντιο Κρήτης 102,8. Και πάμε τώρα στην καθημερινότητα, η οποία γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε τις σωστές λύσεις. Γι' αυτό και στις 8 και 9 Οκτωβρίου το κατάστημα με τα ιατρικά Ήδη Χάμετ στη Λεωφόρο Κνωσού 324 διοργανώνει τις Χάμετ Care Days. Δύο ημέρες αφιερωμένες στην ενημέρωση και την καλύτερη καθημερινή φροντίδα στο σπίτι. Πρακτικές λύσεις για περισσότερη άνεση και αυτονομία, ενημέρωση από την ομάδα της Χάμετ, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Χάμετ Care Days 8 και 9 Οκτωβρίου στη Λεωφόρο Κνωσού 324, γιατί με τη σωστή ενημέρωση η φροντίδα μπορεί να γίνει πάρα πολύ απλή. Συνεχίζουμε με μουσική γεμίση και ακούμε Νικηφόρο για τη συνέχεια. Θα με κοιτάς στα μάτια.

Like the way I do από Μέλισσα Etheridge στο Love Radio Crete 102,8. Μερανια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ήμασταν μαζί από τη μία. Κοντεύει 4. Ήρθε η ώρα να πάρει σκυτάλι ο Χάρης Γαρφαλάκης. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να προσέχετε, να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις. Ο καιρός δεν αστειεύεται και να περνάτε όμορφα. Από εμένα, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
5: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 3.
6: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Τι κάνεις?
9: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
11: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
10: Τι λες παιδί μου?
11: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
10: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
12: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
13: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, αλλά όχι μέσα στο στούντιο, αλλά ανδρόγιο δίπλα εδώ στα Starbucks. Ήρθαμε γιατί γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Είμαι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Μαζί θα πάμε παρέα τις επόμενες 3 ώρες εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μας ακούτε από τα RGNA στους 102,8 είτε από το love1028.gr. Γιορτάζουμε τον καφέ και εννοείται δεν θα μπορούσαμε να μην έρθουμε στο σημείο που γνωρίζουν πολύ πολύ καλά από καφέ. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να παίξουμε, έχουμε να κερδίσουμε. Αν είστε στο κέντρο, ο καιρός εν τέλει είναι πάρα πολύ καλός. Καμία βροχή εδώ στην πόλη μας τουλάχιστον. Γύρω-γύρω λέει στην ενδοχώρα κάτι γίνεται. Όμως εδώ μπορούμε να κάνουμε τη βόλτα μας. Αν είστε έτσι στον δρόμο, ελάτε μία βόλτα να κεράσουμε το καφεδάκι σας το απογευματινό. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

μοίρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγειο.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
6: θα μου έρθει πιο φτηνά.
7: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Εδώ πίσω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και το grooming για τα σκυλάκια δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης, είναι φροντίδα και σίγουρα την απολαμβάνουν και εσείς μαζί τους. Στα Πέτσα Μόλις θα βρούμε υπηρεσίες grooming σε επιλεγμένα καταστήματα για να χαρίσουμε στους τετράποδους έτσι φίλους μας την περιποίηση που τους αξίζει. Και φυσικά, μετά το grooming επιβάλλεται για μια βόλτα στους διαδρόμους τους για λιχουδιές και παιχνιδάκια. Πέτσαμόλις.gr για περισσότερα.
13: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
12: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
13: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το brunch της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
13: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
12: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και brunch.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβρεντιού Κρήτης 102,8 εδώ και σήμερα σε έναν υπέροχο πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης, Starbucks αγαπημένα, για να έχουμε το καφεδάκι μας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του καφέ και εμείς απολαμβάνουμε το πιο ωραίο της πόλης αναμφίβολα με υπέροχες κούπες που έχουν πάνω. Έχουν ξεκινήσει τα Halloween, να ξέρετε, αυτά τα ωραία τα φθινοπορεινά με τις κολοκύθες και κάπου θα γίνουν και άλλα με κολοκύθες εμείς στον Λαβ, να ξέρετε. Σύντομα θα τα μάθετε όλα. Pumpkin Spice Latte στα Starbucks. Έχω την Αγγελίνα δίπλα μου. Έλα εδώ, Αγγελίνα. Έλα εδώ, κορίτσι μου. Πες μου, είναι ό,τι πιο νόστιμο έχεις πει ποτέ?
1: Εγώ, χάρη μου, το δημιούργησα κιόλας από το μηδέν.
0: Με το pumpkin?
1: Ναι, βέβαια, χωρίς καμία βοήθεια, Μιχάλη, μην πεις τίποτα. Καμία βοήθεια, μπήκα μέσα και τα έκανα όλα μόνη μου. Είπε ο Μιχάλης, κάνε 1, 2, 3, τα έκανα όλα.
0: Είναι τόσο απλό.
1: Pumpkin, όχι. αλλά εγώ, επειδή είμαι πάρα πολύ καλή, pumpkin spice latte και χωρίς πλάκα, γουλιά και φθινόπωρο.
0: Ξεκίνησε νέα καριέρα στην Αγγελίνα Σταματάκη, πιστεύεις?
1: Και γιατί όχι, χάρη μου, τόσα ταλέντα. Είμαι πολύ τάλαντη. Είμαι και pumpkin spice latte.
0: Από μόνη σου.
1: Ναι.
0: Ανάτε, και η Ράνια που λάει εδώ. Έχουμε έρθει όλο το team, το καταλαβαίνετε. Έχουμε βάλει τις ποδιές της Starbucks, τις καταπράσινες, που εμένα, Αγγελίνα, είναι το αγαπημένο μου χρώμα αυτό.
1: Σου πάει και πάρα πολύ. Και έχεις βάλει επίτηδες στο μπλεδάκι από μέσα. Ήξερες, χάρη μου.
0: Το GNTM ξεκίνησε. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους εδώ, γιατί έχουμε και παιχνίδια σε λίγο για να κερδίσετε το απογευματινό σας το καφεδάκι. Είναι η ώρα που τραβιέται το καφεδάκι το απογευματινό. Και εδώ στα Starbucks, εννοείται, έχουν πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε και καφεδάκι που λανσαρίστηκε μόλις σήμερα. Γι' αυτό θα σας μιλήσω σε λίγο. Πάμε για μουσική. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Τηλιανάκης.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Η πρώτη σκέψη

0: αγάπη.
1: Love Radio Crete 102,8. Εδώ ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης στο μικρόφωνο του σταθμού. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του καφέ και εμείς το γιορτάζουμε. Εννοείται ότι η 1η του Οκτώβρη έχει καθιερωθεί από το Διεθνή Οργανισμό του Καφέ και το 2014 ξεκίνησε να εορτάζεται. Ιδρύθηκε στο Λονδίνο, υπό την αιγίδα το ΙΕ, με στόχο να αναδείξει την οικονομική σημασία του καφέ και να προωθεί στη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανίας. Και τώρα, επειδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν συμβαίνουν τέτοιες ωραίες εκπομπές, να αναφέρομαι στα άτομα τα οποία εργάζονται εδώ σήμερα. Και αν περάσετε από εδώ, από την Ανδρόγια, από τον πεζόδρομο εδώ, είναι η Στέλλα, η οποία δίνει υπέροχα δωράκια. Οπότε μπορείτε να περάσετε, να το. Η Στέλλα μου κάνει, ξέρετε, αυτό το όχι, όχι, όχι, όχι μακριά. Είναι όμως ένα γλυκίδατο χαμόγελο εδώ. Λοιπόν, σήμερα είναι μαζί μας εδώ. Είναι ο Μιχάλης, είναι ο Σταύρος, είναι η Κάλια, είναι η Μαρία, είναι η Αντρίσα και ο Γιάννης. Και όπως είπαμε πριν, και η Στέλλα. Είναι τα παιδιά τα οποία σας εξυπηρετούν εδώ και έχουν αυτό το όμορφο χαμόγελο του Starbucks. Πάντα ερχόμαστε, πάντα φεύγουμε και εμείς με ένα αντίστοιχο. Έχει και φαγητάκια, έχει και καφεδάκια και ένα συνένα καφέ μπορεί να έρθει εδώ. Ένα κουπονάκι το οποίο ισχύει για σήμερα. Να, εδώ ο φίλος μας ήδη πήρε 2 καφεδάκια. Με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας.

0: Love Radio Crete 102,8. Καλησπέρα σε όλους. Είναι απόγευμα Πέμπτης. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας. Είμαστε live από τα Starbucks στην Ανδρόγειο, σε έναν υπέροχο πεζόδρομο. Όποιος θέλει να πάρει ένα ωραίο Starbucks καφεδάκι, δεν έχει παρά να περάσει από εδώ. Να, ελάτε, ελάτε να κεράσουμε καφεδάκι. Υπέροχο. Ναι, κερνάμε. Θέλετε. Γεια σας, τι κάνετε.
1: Μου μιλάνε εδώ. Καλά είμαι εσείς. Γεια.
0: Πώς σας λένε.
1: Κωνσταντίνα,
0: καφεδάκι τι πίνουμε, γλυκό, σκέτο, μέτριο.
1: Μόνο σκέτο,
0: άρα θέλουμε τα ωραία τα αρώματα του καφέ, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα, Κωνσταντίνα, το ξέρεις ότι είναι η μέρα που γιορτάζουμε τον καφέ.
1: Χρόνια πολλά, καφές. Χρόνια πολλά στον καφέ.
0: Άμα σου απαντήσω, άμα απαντήσεις σε τρεις ερωτήσεις, μπορείς να κερδίσεις το καφεδάκι σου εδώ. Το έχουμε. Λοιπόν, Starbucks. Ποια είναι η φιγούρα που είναι στο λογότυπο, είναι μία γοργόνα, είναι ένας αετός, είναι ένα δελφίνι.
1: Είναι μία γοργόνα.
0: Να το. Τι χρώμα έχει το λογότυπο του Starbucks, είναι πορτοκαλί, είναι άσπρο ή είναι πράσινο?
1: Πω, αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Νομίζω είναι πράσινο.
0: Ωραία, θα σε πάω σε πιο έτσι εκτός Starbucks. Τι χρώμα έχει το λογότυπο του Love Radio Crete 102,8?
1: Love, μόνο κόκκινο.
0: Θα να, εντάξει, νομίζω ότι είναι έτοιμη. Οπότε μπορείς να πάρεις αυτό το καφεδάκι, Αγγελίνα, και να πας μέσα να πάρεις το καφεδάκι σου από τα Starbucks.
1: Τέλεια.
0: Σε χαιρετάμε. Μέσα θα σε φροντίσουν τα παιδιά μας εκεί. Είναι απόγευμα Πέμπτη στο Love Radio Crete 102,8. Παίζουμε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και μέσα από το love1028.gr μπορείτε και να μας ακούσετε live από τα Starbucks με όλα τους τα ωραία, τα φθινοπορεινά, τα χρώματα και τα αρώματα. Και εμείς τα λέμε σε λίγο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στο Pet Shop Samolis τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.

0: Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαστε εδώ, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα του καφέ και είμαστε στα Starbucks στην Ανδρόγειο. Και έχω εδώ δύο κορίτσια όπου θέλουν να απολαύσουν το καφεδάκι τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Πώς σας λένε?
1: Βλασία.
0: Και εσάς?
2: Μαρίνα.
0: Α, ωραία ονόματα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε τον καφέ. Σας αρέσει το καφεδάκι?
1: Εννοείται.
0: Έχετε πια απογευματινό?
2: Όχι.
0: Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Με τρεις ερωτήσεις δεν θα πληρώσετε τίποτα, θα είναι δώρο από το Love Radio Crete 102,8 και τα Starbucks. Λοιπόν, τι είναι το Latte Art? Λοιπόν, είναι σχέδια που δημιουργούνται στην επιφάνεια του ροφήματος με το γάλα, είναι ζωγραφική πάνω στο ποτήρι ή τρόπος καβουρδίσματος του καφέ?
2: Το πρώτο.
0: Σωστά. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Τι κάνει ένας μπαρίστας όταν κάνει steam το γάλα? Το ζεσταίνει και δημιουργεί έναν αφρό, το παγώνει ή προσθέτει μέσα ένα εσπρεσάκι?
1: Το πρώτο.
0: Σωστά, έτοιμη εδώ, ε. Τι γιορτάζουμε σήμερα, την 1η του Οκτώβρη? Είναι η Παγκόσμια ημέρα του...
2: καφέ.
0: Εντάξει, έγινε μικρό spoil πριν. Συγχαρητήρια, έχετε κερδίσει το καφεδάκι σας. Μπορείτε να περάσετε μέσα να το απολαύσετε. Εμείς είμαστε εδώ, το Love Radio Crete 102,8 γιορτάζει τον καφέ και σας περιμένουμε όλους εδώ στην Ανδρόγειο για να το γιορτάσουμε.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα. Διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης Homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
2: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με Homework ξένων γλωσσών.
3: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
4: Christie Academy. Η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
5: Καφές. Τσεκ. Χυμός. Τσεκ. Σμούδις. Double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8 και όταν λέμε Pet Samonis δεν εννοούμε απλώς ένα pet shop. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος καλούδια για κάθε μικρό φιλαράκι μας. Σκύλο, γάτα, κουνελάκι, πουλάκι, ψαράκι, ερπετό, ό,τι και αν έχετε. Εκεί θα βρείτε τροφές, θα βρείτε αξεσουάρ, παιχνίδια και είδη φροντίδας για όλες τις ανάγκες τους. 10 φυσικά καταστήματα, online στο petsamonis.gr και πάμε παρέα μέχρι και τις 7 με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένο τραγούδια.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Crete 102,8 εδώ και σήμερα είναι απόγευμα Πέμπτης και εμείς γιορτάζουμε τον καφέ. Να πούμε ένα καλό μήνα, εννοείται. Είναι 1η του Οκτώβρη. Είμαστε στα Starbucks και θέλω να σας μιλήσω για το απόλυτο app για τους λάτρεις των Starbucks. Αν δεν το έχετε κατεβάσει, εννοείται πρέπει να το κάνετε. Είναι το Παντού app. Δεν πετάτε ποτέ την απόδειξη από το ρόφημά σας. Ανοίγετε το Παντού, σκανάρετε το QR code της απόδειξης και να το. Γεμίζει ο λογαριασμό σας με Starbucks αστεράκια. Όσα περισσότερα μαζεύετε, τόσο πιο γρήγορα ξεκλειδώνετε δωρεάν ροφήματα και αποκλειστικά προνόμια μόνο για εσάς. Κατεβάστε το τώρα, ελάτε να πάρετε το καφεδάκι σας μέχρι και τις 7 και αρχίστε να σκανάρετε για να μαζέψετε πολλά πολλά αστεράκια. Ο Χάρης ο Γαρεφάλαξης είναι εδώ και μαζί θα περάσουμε αυτό το υπέροχο απόγευμα. Εδώ θέλουμε κάτι φτιάχνουν εδώ τα κορίτσια μας. Κάλια, τι έχουμε εδώ?
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε φτιάξει το καινούριο μας καφέ, τον Αεροκάνο.
0: Όπου σήμερα νομίζω λανσαρίστηκε.
1: Σήμερα λανσάρεται πρώτη φορά στα καταστήματά μας. Είναι ένας καφές που φτιάχτηκε για αυτούς που θέλουν κάτι πολύ πιο ελαφρύ από το French Espresso, από τον Iced Americano, φτιάχνεται με το ελαφρύ μας χαρμάνι. Είναι ένας καφές που ατμίζεται και αερίζεται, είναι κάτι λίγο παράδοξο και μετά παγώνεται.
0: Καλά, εντάξει, φαίνεται πολύ ωραίο πάντως και φαίνεται πολύ απολαυστικό με ένα ωραίο αφρό που το ζούμε όλοι, γιατί εδώ στα Starbucks όλα είναι όμορφα, νόστιμα και όπως πρέπει. Και να ρωτήσω κάτι, το βρίσκουμε εδώ στην Ανδρόγειο μόνο ή σε όλα τα Starbucks?
1: Σε όλα τα καταστήματα Starbucks.
0: Και να πούμε καλό λανσάρισμα, γιατί είναι 1η του μέρα σήμερα και γιορτάζει και αυτό μαζί με την Παγκόσμια Μέρα του Καφέ. Ελάτε να το απολαύσετε.
1: Καλό λανσάρισμα.

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ ζωντανά. Και υπάρχει τώρα έτσι πίτσα που ακούει στο όνομα Casa Donato. Και αυτή την πίτσα οφείλουμε να τη δοκιμάσουμε. Έχει χειροποίητη ζύμη, έχει πλούσια γέμιση, έχει επιλογές υλικά που θα λατρέψετε. Και μετά υπάρχει και κάτι στο τέλος έτσι που θα απογειώσει κάθε αίσθηση. Είναι το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο για το μεγάλο φινάλε. Είναι στη Λεβίνη και Κονδυλάκη. Παραγγελίες για σας το 2810 37 13 70.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες, η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφωλιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφωλιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σήμερα είμαστε στα Starbucks εδώ στην Ανδρόγειο και γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Εδώ θα απολαύσετε και ένα υπέροχο pumpkin spice latte. Αλλά διαβάζω εδώ τώρα, και αυτό είναι μια πρόκληση για όλα τα παιδιά μέσα του Starbucks. Δεν ξέρω αν με ακούνε εκεί, γιατί είναι και εμβρασμό δουλειάς. Νομίζω με ακούνε κάπου, βλέπω κάτι επιφωνήματα. Ότι στο New Jersey αποφάσισαν αύριο να φτιάξουν ένα pumpkin spice latte που έχει χωρητικότητα 55 γαλόνια, δηλαδή περίπου 208 λίτρα. Είναι το μεγαλύτερο που θα έχει φτιαχτεί ποτέ στον κόσμο και νομίζω ότι εμείς εδώ στην Ανδρόγειο μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό. Νομίζω βλέπω κάτι καταφατικά έτσι επιφωνήματα, οπότε γιατί όχι να βάλουμε τις κολοκύθες. Εδώ στην Κρήτη παράγουμε κολοκύθες, Γιώργο. Δεν ξέρει ο Γιώργος, μπορεί και να παράγουμε, να γίνει δουλίτσα η σωστή. Σας περιμένουμε όλους για να κεραστείτε καφεδάκι, να απολαύσετε τα τραγούδια μας και να κάνουμε παρέα.

0: Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
7: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
6: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
7: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
8: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαστε στα Starbucks και απολαμβάνουμε την ημέρα του καφέ. Και έχω έρθει εδώ με την καλύτερη εκπρόσωπο του καφέ, Coffee Ambassador. Είναι η Μαρία και είναι εδώ στην Ανδρόγη. Γεια σου, Μαρία.
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
0: Εκτός από όλες αυτές τις γνώσεις του καφέ, έχεις και ένα υπέροχο χαμόγελο και αυτό το βλέπουμε πάντα εδώ στο κατάστημα. Έλα τώρα, μην πεις ντρέπομαι. Θέλω λίγο να πεις τα βραβεία που έχει κερδίσει το κατάστημα εδώ.
1: Είμαστε ένα Black Apron Store, που σημαίνει πως όλοι οι μπαρίστα εδώ πέρα είναι πιστοποιημένοι Coffee Masters και αν έρθει κάποιος πελάτης μπορεί να μας μιλήσει, να μας κάνει τις απορίες που έχει για να μάθει περισσότερο για κάποια ποικιλία καφέ, τα χαρακτηριστικά του κτλ. Και είμαστε και ένα από τα καταστήματα, και γενικά η Ελλάδα έχει πάει πολύ καλά στους διαγωνισμούς που γίνονται στα Starbucks, οπότε έχουμε και έναν πίνακα εδώ πέρα και είναι λίγο φορτωμένος με διάφορα βραβεία που έχουμε κερδίσει, όχι μόνο εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά.
0: Βραβεία όμως όχι μόνο στην Ελλάδα, πες, που δεν θα ήταν και αυτό λίγο, αλλά βραβεία από όλο τον κόσμο, δηλαδή μέχρι πού έχει ταξιδέψει αυτή η παρέα εδώ του Starbucks.
1: Το 25 ήμασταν στο Λονδίνο, κερδίσαμε στο top 3 φιναλί στην θέση και έχουμε, αυτό είναι μια συνέχεια μιας πολύ καλής διαδρομής. Το 23 είχαμε Έλληνα partner, όπου, Ελληνίδα η Βάσο, όπου είχε κερδίσει το διαγωνισμό, βγήκε πρώτη και εμείς εδώ πέρα συνεχίζουμε στο ίδιο κέφι και ρυθμό και θα δούμε και το χρόνο θα γίνει.
0: Για να δούμε, μπορεί να είμαστε εμείς το σκόσμε το χρυσό.
1: Η ποδιά.
0: Είμαι σαββατογεννημένος, να ξέρεις.
1: Εγώ έχω να πω ότι η ποδιά η πράσινη σου πηγαίνει.
0: Καλά λες.
1: Ξεκινάς από εκεί και μπορεί να καταλήξεις και με μαύρη.
0: Να ξέρεις ότι είναι κρυφό μεράκι να είμαι μπαρίστα καφέ, γιατί δεν το έχω πάρα πολύ. Οπότε πάμε να δούμε τι θα μου δείξεις να κάνω.
1: Λοιπόν, για αυτούς που δεν έχουν δει ποτέ coffee tasting πάρα πολύ γρήγορα και μπορούν να έρθουν και στο μαγαζί και να το βιώσουν για από κοντά, όταν μας σερβίρουν καφέ, αυτό που θα κάνουμε είναι. Θα το δοκιμάσεις.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πρώτα μυρίζουμε τον καφέ, γιατί έχουμε παραπάνω υποδοχής, οπότε καταλαβαίνουμε πολλές μικρές λεπτομέρειες από τη μυρωδιά σε σχέση με τη γεύση. Και αφού πάρεις μια πρώτη ιδέα, μετά γευόμαστε τον καφέ, αλλά θέλουμε να ρουφήξουμε όπως ρουφάει ο παππούς ο Έλληνας.
0: Άσε, το έχω.
1: Όσο πιο δυνατά, τόσο το καλύτερο.
0: Τέλειο.
1: Το καλό σλέρπ, όπως το λένε.
0: Πώς?
1: Το καλό σλέρπ το καταλαβαίνεις από τον ήχο.
0: Δεν ήταν τυχαίο δηλαδή αυτό που έκαναν παλιά οι άνθρωποι, ε.
1: Κάτι ήξεραν. από τους προγόνους μας μαθαίνουμε και απλά εξελίσσουμε τα πράγματα. Οπότε, όταν δοκιμάζουμε τον καφέ, για να μην, για να καταλάβουμε τι διαφορές έχει, μπορώ να δω αν είναι λίγο πιο όξινος, λίγο πιο ελαφρύς, αν μου βγάζει κάτι φρουτόδες, κάτι καραμελένιο. Και ανάλογα με τις προτιμήσεις ο κάθε πελάτης, μπορεί να επιλέξει και την ποικιλία που του αρέσει.
0: Έλα, τι όμορφα πράγματα. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ελάτε, παιδιά, να πάρετε το καφεδάκι σας, όχι μόνο κινητά και τέτοια.
1: Ελάτε,
0: και πάμε για μουσική.

0: Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 ζωντανά από τα Starbucks. Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα του καφέ από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Εδώ οι άνθρωποι γνωρίζουν καλά την ιστορία του καφέ, γιατί έχουν ξεκινήσει όχι χθες ούτε προχθές, αλλά από το 1971. Από το Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το περίφημο εκεί Pike Place Market. Και η Μαρία που ακούσατε προηγουμένως έχει πάει εκεί και έχει δει πως είναι από κοντά το πρώτο Starbucks του κόσμου. Το όνομα προέρχεται από τον Starbucks, τον πρώτο ύπαρχο στο διάσημο μυθιστόρημα Moby Dick, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι εδώ γνωρίζουν καλά πως είναι ο σωστός ο καφές. Με έτσι έμβλημα τη γοργόνα, την πράσινη γοργόνα, «Together is the best place to be», γράφει εδώ στη βιτρίνα και πραγματικά είναι κάτι που ισχύει. Με το καφεδάκι μας το ωραίο και όλες αυτές τις γεύσεις Starbucks που αγαπάμε πολύ και πραγματικά δεν ξέρουμε ποιο να διαλέξουμε, γιατί έχει ένα σωρό, πραγματικά, Apple Crumble Matcha, Pecan Maple Macchiato, Pumpkin Spice Latte. Μέχρι στιγμής δεν μπορώ να διαλέξω το αγαπημένο μου, όμως νομίζω ότι λόγω της εποχής θα κερδίσει κάπως η κολοκύθα. Πάμε μουσική, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο εδώ, μόνο στο Love Radio Crete 102,8.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
6: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
0: Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και τώρα σκέφτομαι ότι αν έτσι μπορούσαν τα κατοικίδια μας να μιλήσουν, μάλλον θα μας έλεγαν ένα τεράστιο ευχαριστώ κάθε φορά που μπαίνουμε στα Pet Samolis. Γιατί εκεί υπάρχει ό,τι χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι. Από τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια, κρεβατάκια, λουράκια, αξεσουάρ, είδη περιποίησης, τα πάντα. Από σκύλους μέχρι γάτες, μέχρι και μικρά ζωάκια όπως φτηνά, όπως ψάρια και ερπετά. petsamolis.gr για περισσότερα. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 7.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Πίσω στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 απόγευμα Πέμπτη, ζωντανά από το κέντρο της πόλης και όχι από το στούντιο, αλλά από το Starbucks στην Ανδρόγειο. Ένα από τα ωραιότερα καφέ της πόλης, πραγματικά.

Και εδώ υπάρχουν άτομα τα οποία με το χαμόγελο στο στόμα πάντα εξυπηρετούν και σερβίρουν το πιο ωραίο ζεστό ή κρύο καφέ. Με το καινούριο τους το Καμάρι, το Αεροκάνο, το οποίο είναι ένα νέο προϊόν, το οποίο μπορείτε να βρείτε από σήμερα μάλιστα σε όλα τα Starbucks της χώρας. Εδώ για εσάς είναι ο Μιχάλης, είναι ο Σταύρος, είναι η Κάλια, είναι η Μαρία, είναι η Αντρίσα, είναι ο Γιάννης, είναι και η Στέλλα. Όλα αυτά τα παιδιά είναι εδώ καθημερινά μαζί με μια ακόμα ομάδα όπου έχουν τη φροντίδα των καφεδάκι, γιατί στην τελική αυτός μας φτιάχνει τον πρώτο μας καφέ, είναι αυτός που μας αγαπάει λίγο παραπάνω. Εμείς σας περιμένουμε εδώ μέχρι για τις 7 παρέα, με την Παγκόσμια Μέρα του Καφέ να είναι η σημερινή. Ευχόμαστε καλό μήνα, το φθινοποράκι είναι νομίζω για τα καλά εδώ. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και πάντα στο μυαλό μας υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να διχάσει ακόμα και την πιο δεμένη παρέα: πίτσα ή μπέργκερ. Στο Casa Donato όμως η απάντηση γίνεται πολύ πολύ εύκολη, γιατί έχετε χειροποίητη την πίτσα, ζουμερά μπεργκεράκια, απολαυστικές μακαρονάδες και δροσερές σαλάτες. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 2810 37 13 70.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 3.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
7: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
7: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκέ 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Αγάπη, τρέξε!
5: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
10: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ωμικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
10: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ωμικρον εψιλον.
10: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ωμικρον εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Λαβ Radio Κρήτης 102,8 εδώ ζωντανά στο κέντρο της πόλης. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού. Όπως και κάθε απόγευμα 4 με 7. Και εδώ έχουμε τη Μαρία ξανά στα Starbucks. Έναν χώρο που γενικότερα έχει μια φιλοσοφία, αυτό του τρίτου χώρου όπως διαβάζουμε εδώ, που μου αρέσει πολύ. Είναι κάτι ανάμεσα σε σπίτι, γραφείο και έναν χώρο έτσι λίγο χαλάρωσης, λίγο ξεκούρασης. Μαρία μου.
1: Ισχύει, είναι ακριβώς όπως τα λες, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξελισσόμαστε κι εμείς με βάση το τι θέλει και ο άνθρωπος κάθε φορά που θα μας επισκεφτεί, είτε είναι φοιτητής, είτε είναι κάποιος ο οποίος θα έρθει να μας να πάρει ένα καφέ στο διάλειμμα από τη δουλειά του. Οπότε κι εμείς προσπαθούμε να προσαρμόσουμε αντίστοιχα και τον καφέ που θα του σερβίρουμε. Γι' αυτό το λόγο, αν προσέξει κάποιος, τους τελευταίους μήνες έχουμε κάνει launch και κάποια protein beverages, μια προσπάθεια. Τώρα που βλέπουμε και το matcha, το broadcasting και όλα αυτά τα οποία γίνονται, που θα είναι λίγο πιο healthy, friendly κτλ. Προς τους πελάτες, να έχουμε και εμείς μια ποικιλία αρωματών που θα μπορεί να διαλέξει ο πελάτης που θέλει κάτι νόστιμο, αλλά και ταυτόχρονα κάτι που θα είναι λίγο low carb, low calorie. Και το αεροκάνο που λανσάρουμε σήμερα, ουσιαστικά είναι σοτάκι εσπρέσο με πάγο, οπότε zero calories, 10 out of 10 στη γεύση, και μπορείτε να δοκιμάστε.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι τώρα, εσένα ως Μαρία, όχι τόσο εκπροσωπώντας τα Starbucks, μπαίνοντας εδώ, ποιο είναι το πρώτο ρόφημα που θα πεις θα απολαύσω το πρωί μόλις μπω στο μαγαζί?
1: Πώς με βλέπετε εγώ να προμοτάρω τον καφέ και τις ποικιλίες του? Μπαίνω και παίρνω το πιο γλυκό υπάρχει στο κατάστημα.
0: Η αλήθεια είναι, θα ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα μου έλεγες παίρνω ένα σκέτο εσπρέσο για να ξεκινήσω και μετά μπορεί μέσα στη μέρα να πιω και άλλα ροφήματα.
1: Με γνώρισε σήμερα και με βλέπεις σαν χαρακτήρα που θα πιει φρέντε εσπρέσο σκέτο.
0: Μην το λες έτσι, είναι υπέροχο το φρέντε εσπρέσο σκέτο.
1: λίγο καραμελίτσα, δοκίμασε το, θα με θυμηθείς.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σήμερα γιορτάζουμε τον καφέ παρέα στα Starbucks. Ανδρόγιο.
2: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ήμασταν μαζί. Εδώ από τις 4 και εσύ φτάσαμε στις 7 παρά. Γιορτάσαμε τον καφέ από το πρωί. Η Αγγελίνα Σταματάκη 10 με 1 εδώ και το απόγευμα εδώ. Όλη μέρα μουσική. Starbucks αγαπημένο. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και όλη την ομάδα εδώ των παιδιών που βρίσκονται και είναι καθημερινά και σας εξυπηρετούν και μας εξυπηρετούν, να το πω καλύτερα. Εμείς θα πούμε χρόνια πολλά σε όσους αγαπούν τον καφέ, που είναι σίγουρα πολύ, και ένα χαμογελάκι έρχεται τώρα, Αγγελίνα. Αγγελίνα, έλα για να κλείσουμε. Έλα, έλα, σε περιμέναμε. Δεν κλείναμε αλλιώς. Γιατί περιμένει και η Νίκη από το στούντιο.
1: Καλέ, καλά κάνατε. Ήρθα ξανά. Να πιω τώρα το βραδινό καφεδάκι μου. Πώς να πάρω ένα τσάι, τι να κάνω τώρα.
0: Ό,τι σου αρέσει
1: δεν
0: περισσότερο.
1: Ακόμη ο καφές, επειδή είναι και εγώ, παγκόσμια.
0: Εγώ θα πίνα ένα καφεδάκι.
1: Ωραία, θα πιω κι εγώ ένα, ξέρεις, θα πιω. Αεροκάνο.
0: Το αστό.
1: Ναι, αυτό.
0: Εμείς σας χαιρετάμε από εδώ από το κέντρο της πόλης και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με Νίκη Μπελαδάκη απευθείας από το στούντιο του σταθμού. Φίλια πολλά. Γεια χαρά.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλησπέρα από τον Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Καλό μήνα θα πω. Εύχομαι ο Οκτώβριος να μας χαρίσει περισσότερες θετικές στιγμές. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ελάτε για τρεις ολόκληρες ώρες παρέα. Είναι και πάλι σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. 19 βαθμοί στην πόλη του Ηρακλείου, 7 και 3 λεπτά η δύση ηλίου, ήλιος δεν φαίνεται βέβαια. Εδώ θα περάσουμε πολύ όμορφα όμως. Μείνετε συντονισμένοι.

Αυτό ήταν ο Alex Warren με το τραγούδι Ordinary. Καλό μήνα σε όλους. Ο Οκτώβριος εύχομαι να μας δώσει πράγματα που μας πήρε ο Σεπτέμβρης αρχικά. Και ο Οκτώβρης χωρίς μη να είναι πλεονασμός σε κάποια πράγματα που επιθυμούμε. Να κρύβει μέσα του όμορφες στιγμές κυρίως. Παρότι μπήκε άγριος, θα πούμε, σε λίγο. Προς το παρόν θέλω να πω χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια. Είναι ο μήνας των ζυγών. Είναι Διεθνή ημέρα καφέ, αλλά είναι μια ακόμα πιο σημαντική ημέρα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας, είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Να χαιρόμαστε και να αγαπάμε τους ηλικιωμένους μας και να τους προσέχουμε. Να τους σεβόμαστε, να τους προσέχουμε, να τους εκτιμούμε. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Βλέπουμε τα του καιρού, όσα συμβαίνουν γύρω μας που δεν είναι ευχάριστα δυστυχώς. Εδώ θα επιστρέψω να σας τα πω. Πάμε προς το παρόν σε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

χθες ήταν οι μέλισσες με το τραγούδι Μισή Καρδιά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Καλό μήνα και πάλι. Δεν μπήκε και πολύ ήρεμα και πολύ έτσι χαλαρά, έτσι, με κολοκύθες μόνο και με καλό καφέ, μιας και είναι Παγκόσμια ημέρα, Διεθνή ημέρα μάλλον καφέ. Εμείς το γιορτάσαμε βέβαια πολύ όμορφα εκεί στα Starbucks σήμερα. Λοιπόν, τα τρελά νούμερα της βροχής μετράμε. Στον προφήτη Ηλία Ηρακλείου η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 220 χιλιοστά, μετατρέποντας τα πάντα σε ποτάμια λάσπης. Άλλωστε, είδαμε και νωρίς το πρωί ότι έκλεισαν τα σχολεία. Τι έρχεται τώρα τις επόμενες ώρες? Η πολιτική προστασία έχει προειδοποιήσει ότι τα φαινόμενα είναι δυναμικά. Αναμένονται νέες ισχυρές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και θυελώδεις βουριάδες στο Αιγαίο. Εγώ το έζησα πάρα πολύ έντονα, δυστυχώς, το βράδυ και στο ξημέρωμα, τέλος πάντων, 4 ώρα που ξεκίνησε όλο αυτό το πάρτι της βροχής και της νεροποντής, αλλά και των βροντών, των κεραυνών. Τρίζαν τα τζάμια, παιδιά. Ήταν αρκετά έντονο. Τέλος πάντων, τώρα η απειλή του νερού αξίζει να σχολιάσουμε ότι το νερό της βροχής, που τόσο έλειπε λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, μπορεί τώρα να γίνει απειλή, γιατί δεν είναι πάντα θετικό όλο αυτό. Είπαμε ότι γίνεται πάνω του μέτρου, δεν είναι πάντα καλό. Δεν είναι μάλλον τις περισσότερες φορές καλό. Λοιπόν, έχουμε πολλά να δούμε. Έχουμε και τη μαύρη είδηση της κακοκαιρίας. Δυστυχώς, μετράμε ήδη ένα θύμα, έναν 82χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος εντοπίστηκε νωρίτερα νεκρός μέσα σε ρέμα δίπλα στο μνημοστάσιο του στις Καρίνες του Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά είναι τα δυσάρεστα, αυτά είναι τα σοβαρά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σε Lian Rimes, Can't Find the Moonlight, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε στη δουλειά σας και στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Προσοχή και καλή δύναμη.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας δείχνει πώς να επιλέξουμε κοσμήματα για μια βραδινή εμφάνιση. Για το βράδυ, δεν χρειάζεται να φορέσετε πολλά κοσμήματα. Συχνά, ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια ή ένα δαχτυλίδι με ιδιαίτερη πέτρα είναι αρκετό για να δώσει χαρακτήρα και πολυτέλεια στο look. Αν το φόρεμα είναι minimal, μπορείτε να επιλέξετε κάτι πιο bold. Αν το ρούχο έχει ήδη λάμψει ή έντονες λεπτομέρειες, αφήστε τα κοσμήματα πιο καθαρά και refined. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
4: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
3: Τι λες, παιδί μου?
4: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

Όλα είναι μπροστά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Προσπαθούμε να κοιτάμε μπροστά, αλλά πρέπει να κοιτάμε λίγο και πίσω σε αυτά που συνέβησαν νωρίτερα το πρωί. Όλο αυτό το στρες που βίωσαν πολλοί Ηρακλειώτες τριγύρω. Και επειδή έχω λάβει αρκετά μηνύματα, έχω διαλέξει κάποια από αυτά. Εντάξει, να μην βγάλουμε τώρα μόνο το μαύρο και το σκοτεινό της ημέρας. Έχουμε πει ότι σε αυτή την εκπομπή, ναι, μεν σχολιάζουμε επικαιρότητα, αλλά καλό είναι να κοιτάμε και λίγο το φως. Λοιπόν, τα hot spots τώρα σε απόγνωση. Στο πόδι βρίσκονται από νωρίς οι κάτοικοι και επιχειρηματίες στην ευρύτερη περιοχή. Δρακουλιάρη, Γιώφυρο, Φοινικιά, βλέπω μια φίλη μου, έχει στείλει από νωρίς το μεσημέρι. Μαλάδες, δεν γελάω. Το λέω γιατί ξέρεις, Ειρήνη μου, τι σχέση έχουμε, σε μηνύματα που ανταλλάσσουμε. Λοιπόν, στη Φοινικιά τώρα το νερό έφτασε στο μισό μέτρο μέσα σε σπίτια και καταστήματα, με τους κατοίκους να καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις σε αντιπλημμυρικά έργα. Κλασικό αυτό. Μόλις πέσει μια βροχή, βλέπουμε ακριβώς αυτό να συμβαίνει. Δεν έχουμε πραγματικά τίποτα που να νιώθουμε ασφαλείς, θα πω. Λοιπόν, είδαμε κλειστά σχολεία και μετακινήσεις. Πολλά σχολεία στον νομό παραμένουν κλειστά. Ισχύει αυστηρή σύσταση για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. Δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Είτε είμαστε πεζοί είτε με όχημα. Λόγω κατολιστήσεων και φερτών υλικών στους δρόμους, ειδικά εκεί που έχει πέσει το περισσότερο νερό, είδαμε Άγιο Νικόλα, όλα σύθη. Δεν χρειάζεται να διακινδυνεύουμε αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Θα πάμε σε Take That, Back for Good και επιστρέφω να σας πω κι άλλα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
1: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
0: Στα κοντά.
1: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
2: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
3: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνα ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
6: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
5: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
5: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
6: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.

Αρβανιτάκι ελευθερία ακούσαμε μόλις. Πάρε μαγκαλιά και πάμε. Εγώ νομίζω ότι είμαστε μια αγκαλιά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Λοιπόν, υπάρχει και αυτή η απόγνωση στον πρωτογενή τομέα, στο Δήμο από τον οποίο κατάγομαι, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, και συγκεκριμένα στους φόρους. Βούλιαξαν κυριολεκτικά τα λιόφτα και τα μπέλια. Η καταστροφή στην παραγωγή λίγο πριν τη συγκομιδή είναι τεράστια. Και υπάρχει αυτή η πολιτική πίεση για την πολιτική προστασία, πέρα από το 112 που ηχεί και μας τρελαίνει. Η κήρυξη της περιφέρειας Red Coat ανοίγει ήδη τη συζήτηση για την κρατική αρρωγή. Οι δήμαρχοι του νησιού, όπως παράδειγμα έτσι στο Ροπέδιο Λαστίου, παρατήρησα νωρίτερα και άρθρα, που απαγορεύτηκε και η κυκλοφορία στον κάμπο γιατί πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ζητούν άμεση καταγραφή των ζημιών και fast track διαδικασίες για αποζημιώσεις. Δεν είναι μόνο να τα συζητάμε, είναι και τι κάνουμε στην πράξη. Λοιπόν, πάμε σε τέλειο Swift, The Fair of Ophelia. Επιστρέφω ξανά εδώ.

0: Αυτό ήταν ο Θάνος Πετρέλης με το τραγούδι Το αίμα μου. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα του Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Φιλιά πολλά σε όλους εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Λίγα-λίγα προσπαθώ τώρα. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, να πάμε και στα του τουρισμού που συζητάμε κάθε μέρα για την επέκταση. Πόσο χαρούμενοι είμαστε και τα σχετικά. Εγώ σας έχω ξαναπεί, τα βλέπω εκ των έσω και τα νούμερα και όλα. Αλλά η επέκταση τη σεζόν τώρα ήρθε στη λάσπη. Γιατί 1η Οκτωβρίου βρήκε το νησί να πνίγεται πράγματι. Οι ξενοδόχοι υπενθυμίζουν ότι ο τουρισμός στην Κρήτη δεν τελείωσε και πρέπει λίγο να κοιταχτούμε όλοι αυτοί που είναι εδώ να μην πάρουν τη χειρότερη εικόνα. Υπάρχουν ακόμα υψηλές πληρότητες για τον Οκτώβριο, ολόκληρο τον Οκτώβριο, και οι εικόνες αυτές που βλέπουν από το πρωί οι ξένοι, εικόνες καταστροφών, δημιουργούν σίγουρα πονοκέφαλο για την ασφάλεια των επισκεπτών αυτών που βρίσκονται στο νησί, αλλά και για το πώς να χειριστούν μια τέτοια κατάσταση. Γιατί πραγματικά δεν γνωρίζουμε από μέτρα και χειρισμού σε τέτοιες καταστάσεις. Τα έχουμε τελείως αφημένα στην τύχη. Πάμε να συνεχίσουμε, έρχομαι ξανά εδώ.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
5: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
4: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
5: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
6: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
7: Νένας Academy.
6: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba. High heels. Χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
8: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο.
2: Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
9: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up, this is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, είμαστε εδώ σταθερά στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας και πάμε να περάσουμε όμορφα μέσα από όλα αυτά που συμβαίνουν όσο μπορούμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελάσεις.
1: Αυτός ήταν ο Παπαζό, παρέα με τον Ακύλα και το Ατελιέ εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Λοιπόν, εγώ θα φύγω λίγο από την Κρήτη, θα επιστρέψω βέβαια εδώ, αλλά θα πάω στο φίλο Βασίλη που μας ακούει από το Σιτοχώρι Σέρων. Σιτοχώρι Σέρων. Έκανα ένα τσεκ, Βασίλη. Λοιπόν, φίλε Βασίλη, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για τα πολύ όμορφα λόγια σου. Εύχομαι πραγματικά να είσαι καλά και σωματικά και ψυχικά. Και αυτό που μας μοιράστηκες μαζί μας. Χάνω τα λόγια μου, το θέλω να πω πολλά, έτσι το βλέπετε. Λοιπόν, αυτή την αναγέννηση που βίωσες, εύχομαι να σε ακολουθεί και να συμβαίνει σε όλα στην καθημερινότητά σου, στη δουλειά σου, στα πιο απλά, στα πιο δύσκολα, στα πάντα. Και αυτό που πέρασες, που σε έκανε να φτάσεις στον παράδεισο, να μείνει έτσι, να μείνει παραδεισένιο, όμορφο, πολύχρωμο. Και να έχεις ένα καλό μήνα, ένα καλό φωτεινό μήνα, γεμάτο χαρές. Βασίλη, φίλε Βασίλη, από το Σιτοχώρι Σέρων, σου στέλνουμε πολύ αγάπη και σου στέλνουμε τον Νίκο Απέργη με χαρά και αισιοδοξία.

Αυτή ήταν η Λορίν με τραγούδι Forever εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό, όμορφο, πολύχρωμο, αισιόδοξο, φωτεινό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι συμβαίνουν και ωραία πράγματα. Και συμβαίνουν ωραία πράγματα στα pages εδώ του σταθμού. Γιατί μπορείτε να μπείτε στα social media του σταθμού και να βρείτε το διαγωνισμό που τρέχει αυτές τις μέρες. Και αν θέλετε κι εσείς να απολαύσετε τον μπράντσα του Σαββάτου και να έρθετε εδώ με την παρέα σας, γιατί δεν θα έρθετε μόνο σας, θα έρθετε 4 άτομα. Μπορείτε να μπείτε τώρα στη σελίδα μας και να βρείτε το post, να ακολουθήσετε τα βήματα και να δηλώσετε συμμετοχή. Το brunch λοιπόν της παρέας στο Love Cafe, εδώ στο Καψίς Αστόρια, μία τετραμελής παρέα κερδίζει και απολαμβάνει. Πάμε να συνεχίσουμε αύριο ο νικητής. Αύριο, γιατί με ρωτάτε. Αύριο θα ενημερωθεί ο νικητής με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία, συνεχίστε να δηλώνετε συμμετοχή. Πάμε σε Νίνο τώρα και φοβάμαι.

0: Αυτή ήταν η Olivia Dean. So easy, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Είχαμε και το πολιτιστικό stop νωρίτερα λόγω των ακραίων φαινομένων. Όλες οι προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες και open air δρόμενα έτσι, στο Ηράκλειο αλλά και αλλού τριγύρω έχουν ανασταλεί ή αναβληθεί για την επόμενη εβδομάδα. Μην ψάχνετε λοιπόν για εκδηλώσεις έτσι. Αλλιώς δεν ξέρω τώρα η διάθεση πώς είναι όταν βλέπουμε και συμβαίνουν έτσι λίγο πιο έντονα καιρικά φαινόμενα τριγύρω. Το λέω για τις μικρότερες, τις νεαρότερες ηλικίες. Γι' αυτό και δεν συζητάμε για πολιτιστικές εκδηλώσεις μέχρι νεοτέρας. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι έρχεται ο Ροδάνθιος δρόμος. Για ακόμα μια φορά σας λέω λοιπόν ότι Κυριακή 11 Οκτωβρίου αξίζει να τρέξετε εκεί στον Άγιο Ιωάννη, στον 6ο Ροδάνθιο δρόμο, στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη. Ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με δύο διαδρομές στα 1000 και 5000 μέτρα. Η οργάνωση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα επίσης για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες. Κάτι πολύ σημαντικό. Την Κυριακή τρέχετε, το Σάββατο ελέγχεστε. Οπότε μπορείτε και να κλείσετε την συμμετοχή σας στη διαδρομή και να κάνετε το Σάββατο και δωρεάν μαστογραφία. Υπάρχουν σχετικά τηλέφωνα. Εάν πληκτρολογήσετε έκτος Ροδάνθιος δρόμος, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Αντώνη Ρέμο και μην ξαναρθείς.
1: Όλα τα λόγια. Τα ακριβά μου τελειώσανε. Λόγο δεν είχαμε στα ίδια να γυρνάμε.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα. Διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
2: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Αυτή ήταν η Adele με το Hello εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Καλό μήνα και πάλι, θα το λέω σε όλη την εκπομπή. Λοιπόν, η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε τις σωστές λύσεις. Αυτό είναι νόμος. Γι' αυτό λοιπόν 8 και 9 Οκτωβρίου το κατάστημα με τα ιατρικά είδη HAMED στη Λεωφόρο Κνωσού είναι 324 διοργανώνει τις HAMED Care Days, δύο ημέρες αφιερωμένες στην ενημέρωση και την καλύτερη καθημερινή φροντίδα στο σπίτι. Αφορά όλους μας. Είτε έχουμε κάποιο προβληματάκι, είτε όχι. Είναι για πρακτικές λύσεις, για περισσότερη άνεση και αυτονομία, ενημέρωση από την ομάδα της HAMED, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα και εσείς απλά σημειώνετε ότι θα έρθετε στις 8 και 9 Οκτωβρίου HAMED Care Days στη Λεωφόρο Κνωσού 324. Γιατί με τη σωστή ενημέρωση η φροντίδα μπορεί να γίνει πολύ απλή υπόθεση. Αυτό είναι δεδομένο. Πάμε σε Θοδωρή Φέρη τώρα και είπες.

0: Καλησπέρα σε όλους. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει κομψές επιλογές για μια bride to be. Σε μια νηφική εμφάνιση, τα κοσμήματα πρέπει να φωτίζουν την νύφη χωρίς να τη βαραίνουν. Τα μαργαριτάρια, τα διαμάντια και οι λεπτές χρυσές λεπτομέρειες είναι πάντα κομψές επιλογές γιατί προσθέτουν λάμψη με απαλότητα. Το νηφικό κόσμημα δεν πρέπει να κλέβει την παράσταση. Πρέπει να αναδεικνύει το πρόσωπο, το φόρεμα και τη στιγμή. Επισκεφτείτε τη μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο ora.mavromatis.com.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
4: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
3: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
4: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
3: Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
4: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
3: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ, έρωτα θέλει η ζωή, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Η κατάσταση στο δικό δίκτυο της Ανατολικής Κρήτης και προς τις συγκεκριμένες περιοχές είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με τις αρχές να εκδίδουν συνεχείς προειδοποίηση. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στη δουλειά άκουγα από παντού να χτυπούν, ξέρετε, σαν σιρήνες. Αυτό ο ήχος του 112 λοιπόν. Τι γίνεται τώρα με τον άξονα Χερσόνησος Μάλια? Υπάρχει αυτή η παγίδα των παραθαλάσσιων δρόμων, το ξέρουμε κάθε φορά που πέφτουν τέτοιες βροχές, τέτοια νερά. Οι δρόμοι λοιπόν είναι σαν χύμαροι, έχουν φερτά υλικά, μεγάλη προσοχή. Το λέω και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας ότι μένετε στις γούβες. Καλή δύναμη θα πω και εκεί, υπομονή, εύχομαι να μην συμβεί κάτι χειρότερο. Λοιπόν, να πούμε ότι έχετε δεχτεί ναι μεν τεράστιο όγκο νερού. Ο παλιός εθνικός δρόμος εκεί, αλλά και οι κάθετοι άξονες που οδηγούν στις παραλίες, έχουν γεμίσει με λάσπες, πέτρες και ξύλα που κατεβαίνουν από τα βουνά. Μεγάλη προσοχή. Πάμε να συνεχίσουμε, έρχομαι να σας πω κι άλλα.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά τη τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Λέμε καλό μήνα, καλό Οκτώβρη να έχουμε. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και ταξιδεύουμε μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε τώρα σε Νίκο Οικονομόπουλο.

ήταν Ήρω, θέλω να με κρατάς. Θέλω να με κρατάτε στην παρέα σας, η αλήθεια είναι αυτή. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε πολύ όμορφη παρέα. Κάθε μέρα 7 με 10, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Φιλιά πολλά σε όλους εσάς που εργάζεστε αυτή τη στιγμή. Ειδικά εσάς που είστε στα νοσοκομεία μας. Βενιζέλιο Παγνή, καλή δύναμη και σε εσάς. Εύχομαι να σας κρατάμε όμορφη συντροφιά. Λοιπόν, τι έλεγα προηγουμένως. Ναι, για τον άξονα Χερσόνησος Μάλια. Η μάχη τώρα του ΒΟΑΚ είναι σταθερή, έτσι. Λόγω των μεγάλων έργων αναβάθμισης που γίνεται στο ΒΟΑΚ, στο τμήμα Ηράκλειο Χερσόνησος υπάρχουν ήδη στενώσεις και παρακάμψεις και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή. Με την κακοκαιρία, οι συγκεκριμένες εργοταξιακές ζώνες κρύβουν μεγάλες παγίδες. Έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος νερού. Υπάρχει μειωμένη ορατότητα. Γι' αυτό, ξαναλέω, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να μειώνουμε ταχύτητα. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι μόνο θέμα των ΜΜΕ. Υπάρχουν πλημμυρισμένα σημεία σε αρκετά χαμηλά σημεία των Μαλίων και τη Χερσονήσου. Βλέπω τώρα εδώ ότι η απορροή των υδάτων είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα το νερό να λιμνάζει στο οδόστρωμα και να απειλεί να σβήσει μηχανές αυτοκινήτων. Δεν είναι καθόλου τη διάρκεια της μέρας αυτό, αλλά όταν υπάρχει λάσπη και νερό, υπάρχει και πρόβλημα. Προσοχή.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν ο Νότης Φακιανάκης και δεν μπορώ. Εγώ μπορώ να κάνω παρέα μαζί σας από τις 7 έως και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε τώρα σε κάτι όμορφο. Πάμε σε ένα όνειρο. Στο Σμαραγδένιο όνειρο. Το οποίο προσφέρει βαφτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία και σίγουρα δεν μένει κανείς ανικανοποίητος. Θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14, σε αυτό τον υπέροχο πεζόδρομο εδώ στο Ηράκλειο και θα δώσω και τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-370. Μιλάμε για το Σμαραγδένιο όνειρο και πάμε έτσι ονειρικά σε Κωνσταντίνο Αργυρό, παρέα με ΡΑΚ και τελικά.

Μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 3.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
8: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
9: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
10: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Kutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Αυτή ήταν η αναβίση με τραγούδι Αιγαίο εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Διαβάζω τώρα ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά και αύριο τα σχολεία. Να το γνωρίζουν αυτοί που αναρωτιούνται δηλαδή. Κλειστά τα σχολεία και η βρεφονιπιακή σταθμή. Να ευχηθούμε να φτιάξει αύριο η κατάσταση και να μπορέσουν να βγάλουν μια άκρη. Βλέπω πολλές ζημιές πραγματικά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι πέρα από όλα αυτά που συμβαίνουν, υπάρχουν και τα πολύ ευχάριστα. Ο Οκτώβρης είναι ένας μήνας φθινοπόρου. Είναι ένας μήνας ο οποίος θα έχει και τις βροχές του, θα έχει και το κρυουλάκι του, ίσως την υγρασία του, αλλά κυρίως είναι ένας μήνας αγαπημένος. Εμένα προσωπικά είναι από τους πολύ αγαπημένους. Σας το έχω ξαναπεί. Οκτώβρης-Νοέμβρης είναι οι καλύτεροι μήνες της ζωής μου πάντα. Δεν ξέρω, έτσι τους έχω συνδυάσει στο μυαλό μου, ακόμα και πολύ, σε πολύ ζόρικες καταστάσεις που έχω ζήσει σε αυτούς τους μήνες. Και πάλι νομίζω ότι κατέληξαν θετικά όλα αυτά και τους αγαπώ πολύ. Ας το δούμε λοιπόν κάπως αλλιώς. Ας σκεφτούμε αυτά τα ωραία που μπορεί να φέρει ο Οκτώβρης και ας αφήσουμε για λίγο όλα αυτά που ζούμε τώρα ένα 24ωρο. Τώρα πώς θα πάει η βραδιά δεν μπορώ να ξέρω. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε όμως. Πάμε σε Θάνο Πετρέλη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Όλα αυτά θυμίζουν σίγουρα κάτι από πολύ Ελλάδα.

0: Τρέξε!
1: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
0: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
0: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
0: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης ΩΕ.
0: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
4: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε στο jewelry tip του μήνα. Η μαυρομάτη Σόρα μας θυμίζει ότι τα μικρά σκουλαρίκια μπορούν να έχουν μεγάλη δύναμη. Ένα ζευγάρι στάτς με διαμάντι, μαργαριτάρι ή χρωματιστή πέτρα μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο με τον πιο καθαρό και κομψό τρόπο. Είναι ιδανικά για την καθημερινότητα, για επαγγελματικές εμφανίσεις, αλλά και για στιγμές που θέλουμε το κόσμημα να υπάρχει χωρίς να κυριαρχεί. Μερικές φορές η πιο ήσυχη επιλογή είναι και η πιο δυνατή. Επισκεφτείτε τη μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και βρείτε περισσότερα στο site ora.mavromatis.com.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πριν σας πω ένα καλό βράδυ, επειδή μου στέλνετε φίλοι οι οποίοι επιστρέφετε στα σπίτια σας και μάλιστα εκεί τώρα ο Κωνσταντίνος, ο οποίος επιστρέφει κοκκίνη. Εντάξει, φίλες και φίλοι, ας σοβαρευτούμε λίγο. Δεν υπάρχει μόνο αυτό που σπείρει το φόβο με τον ήχο του 112. Υπάρχει και αυτό που λέμε να προσέχεις μέσα σε πλαίσια. Γιατί αν δεν έχετε πραγματικά σοβαρό

λόγο να πάρετε αυτοκίνητο έτσι απλά για μία βόλτα τώρα εκεί. Μιλάμε τώρα για μεγάλες ηλικίες, για άσκοπες μετακινήσεις, για αυτά συζητάμε τόση ώρα. Αν δεν έχετε λοιπόν λόγο να πάρετε το αυτοκίνητο εκεί στα Μάλια, Χερσόνησο, Λασίθι, να ξέρετε ότι ο κάμπος στο Οροπέδιο είναι κλειστός. Έτσι κι αλλιώς. Η Κερά έχει πέτρες, ας πούμε, και οι δρόμοι στη Χερσόνησο, όπως συζητάμε μέσα από φίλους, έτσι ακόμα και τώρα, έχουν μετατρεπεί σε ποτάμια λάσπης, οπότε δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Προσοχή γενικά και στις εργοταξιακές παρακάμψεις του ΒΟΑΚ. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Τέλος πάντων, γελάω, αλλά δεν είναι για γέλια όλα αυτά που ζούμε. Με μια βροχή να συμβαίνουν όλα αυτά. Καλό είναι να τα λέμε όμως. Λοιπόν, πάμε σε Θοδωρή Φέρη και όνειρο θα είναι ξανά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Αυτό ήταν το impossible. Το αγαπάμε πολύ εδώ στη Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας τρεις ολόκληρες ώρες από τις 7 έως και τις 10. Κάπου εδώ εγώ πρέπει να φύγω να πάω στο σπιτάκι μου. Θα ευχηθώ για ακόμα μια φορά να έχουμε ένα καλό, πολύχρωμο και δημιουργικό μήνα, Οκτώβρη. Ας σκεφτούμε ότι είναι ένας μήνας που οφείλουμε να τον δούμε αλλιώς παρά ότι μπήκε έτσι με ανοιχτή καρδιά, αφήνοντας πίσω ό,τι μας βάρινε και κρατώντας έτσι μόνο τις όμορφες στιγμές, φθινοπορεινές ελπίδες σίγουρα. Να θυμάστε να φροντίζετε τον εαυτό σας πάνω απ' όλα, να χαμογελάτε και να γεμίζετε τις μέρες σας με στιγμές που σας κάνουν ευτυχισμένους, με πράγματα που αγαπάτε. Ραντεβού αύριο ξανά εδώ, ώρα 7, αγαπημένη μέρα Παρασκευή αύριο. Να είστε καλά, να προσέχετε και να σκέφτεστε θετικά. Αυτά. Φιλιά πολλά, δεν θέλω να φύγω, το καταλάβατε. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
4: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
3: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
3: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
4: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης,
7: είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι...

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, ούτε ξαπλώνεις ξεροκλές ακόμη.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτη 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
2: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: χωριά. Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 8.000 και 28.10.27.500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος.
2: Λαβρένιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.